0: στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Στον εαυτό μου

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Πέτρος Καράς in the mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα, όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου, από μηχανής

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Βέβαια, χθες που πήγα σε ένα προποτζήτικο με το Γιάννη της Δίας. Και μου λέει, παίζουμε κανένα λότο. Λέω, παίζουμε. Μου λέει, πόσο χρόνο είσαι, Γρηγόρη. Εντάξει, να, του λέω, 39.
5: Να μην είμαι.
4: Μου λέει, πάρα πολύ, να βάζω το 39. Μου λέει, και πόσα κιλά είσαι. Λέω, να σου πω, τώρα θα αναγκαστικά θα παίξουμε εκείνο.
0: ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
6: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μου.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων,

0: προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπες το.
5: Να σου πω, ο Βαρουφάκης λέει ζήτησε λιτό βίο. Γι' αυτό και θα παιχτούν μόνο 25 αποχρώσεις του γκρι. Ναι, δεν θα έρθουν και οι 50.
6: Ανεπίτρεπτο.
5: Τρελαινόμαστε.
3: Αλφα FM
1: 104,7.
7: 104,7.
8: Συντονίστηκες.
9: Κόλλησες.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
11: Πυροβολάει.
10: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.

0: όλος ο πλανήτης, μα όλος ο πλανήτης όμως, κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Η Στοίχημαν, ο επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoihiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι, παιδιά. Ένας νικητής μαζί με έναν φίλο ή μια φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσει τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πω τρόπους επικοινωνίας. Για να πούμε τις καλημέρες μας, για να επικοινωνήσουμε. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε που μας στέλνετε εκεί από όπου και αν βρίσκεστε, έτσι, από το αυτοκίνητο τώρα, από όποια πλευρά του πλανήτη, από όποια πλευρά της Ελλάδας και αν βρίσκεστε, μέσω Instagram. Τα λαμβάνουμε και στο κινητό και τα βλέπουμε και και επικοινωνούμε πιο απευθείας. Έχουμε όμως και Viber που επίσης από το κινητό, από όπου και αν βρίσκεστε, μπορείτε να μπείτε. Τώρα, αν είστε στην Κίνα, νομίζω στην Κίνα δεν έχει Viber. Νομίζω Καλούδη, ξέρεις κάτι γι' αυτό? Όχι, δεν ξέρει. Έχουν νομίζω το δικό τους εκεί, ένα δικό τους τύπου Viber και WhatsApp στην Κίνα. Τέλος πάντων όμως, δεν τα γνωρίζω πολύ καλά, οπότε μη σας πω κάτι που δεν ισχύει. Έχουμε και Viber 6936101022 και στο Viber μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν, μετά τον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει κατά πραίνη και επαναπλάθει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα την κοκκινίλα και το κάψιμο με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι, ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση με υπέροχο άρωμα, μήλι, παρήφι και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Τιπ, βάλτε το και στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Πάτα τον Νίκο.
1: Που πραγματικά έτσι το.
2: Σε προβληματίζει.
1: Εγώ με προβληματίζω.
2: Από το πρωί.
1: Φαντάζομαι ότι έγινε θέμα συζήτηση στην παρέα που ήμουν. Το διάβασα την Παρασκευή το βράδυ που το στείλανε. Λοιπόν, δεν γράφει ονόματα, δεν γράφει τίποτα.
2: Καλό είναι αυτό.
1: Το μόνο που λέει είναι, παιδιά, γεια σας. Είμαι φανατικός, σας ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν θέλω να λέω αυτά που λένε άλλοι, αλλά πραγματικά, αν κάποιος που ξέρει από ραδιόφωνο και σέβεται τον εαυτό του, μόνο μπορεί να σε ακούει. Πολλές φορές έψαξα να ακούσω κι άλλους που είναι πάρα πολύ αγενείς, πάρα πολύ επιθετικοί και δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Και βρωμάκι τα πόδια τους, να τα λέμε αυτά.
1: Όχι, αυτό δεν.
2: Μπαίνει σε στούντιο μέσα και λιποθυμάς.
1: Γράφει για την αγένεια και για την επιθετικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Εμείς δεν το έχουμε αυτό και σας ευχαριστούμε που 15 χρόνια. Τώρα είστε μαζί μας.
2: Και πλαινόμαστε.
1: Θα σας το πω. Δεν λέει τίποτα. Δεν λέει ούτε όνομα, δεν λέει τίποτα. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι ανώνυμο. Λοιπόν, ο άνθρωπος λέει: Είμαι 43 ετών. Είμαι ομοφιλόφιλος. Είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά. Με γυναίκα. Mm-hmm. Δεν το ξέρει κανένας από την οικογένειά μου, ούτε από τους γονείς μου, ούτε από τους φίλους μου ότι είμαι ομοφιλόφιλος.
0: Ωραία.
1: Κατά διαστήματα βρίσκω κάποιους συντρόφους μόνο για σεξουαλικούς λόγους. Δεν έχω βρει ποτέ το θάρρος, δεν έχω τολμήσει ποτέ να μιλήσω ανοιχτά το τι είμαι ομοφιλόφιλος. Έχω μια νορμάλ ήρεμη ζωή και το ζήτημά μου είναι ότι αυτό το θέμα δεν το ανοίγω για να μου πείτε τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Προσπάθησα να μιλήσω με ανθρώπους ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να αλλάξω τώρα τη ζωή μου. Το μόνο όμως που μπορώ να πω είναι ότι πάρα πολλοί κόσμοι είναι σαν και εμένα εκεί πέρα έξω. Είναι ομοφιλόφιλοι, οι άνδρες ή γυναίκες, που όμως είναι παντρεμένοι με οικογένειες και ζουν μια ζωή όπως τη δική μου, που ουσιαστικά δεν μπορώ να φανταστώ να θέλω να την αλλάξω. Είναι ένα θέμα που. Απλά μας το γράφει για να το συζητήσουμε. Λοιπόν, το θέμα αυτό το συζήτησα με φίλο μου ομοφιλόφιλο πριν αρκετά χρόνια και μου είπε: Γρηγόρη, δεν μπορείς να φανταστείς πόσοι πόσοι άντρες εκεί έξω παντρεμένοι είναι ομοφυλόφιλοι που δεν το ξέρουν οι γυναίκες τους. Έτσι ή δεν το έχουν εκμυστηρευτεί αυτοί σε κανέναν ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν σεξουαλικές σχέσεις κάποια στιγμή με ομοφυλόφιλα, με ομοφυλοφιλικές σχέσεις, όμως συνεχίζουν την ζωή τους κανονικά στο γάμο τους, που είναι βέβαια ετεροφιλοφιλικός γάμος, είναι με τη γυναίκα τους. Δεν είναι, θέλω να πω, ένα γάμος δύο αντρών ή δύο γυναικών. Είναι με τη γυναίκα τους και απλά σεξουαλικά βρίσκονται με αυτό που τους αρέσει πάρα πολύ. Σιωπή βλέπω,
3: Εγώ θα τα βάλω λίγο με το φίλο μας.
0: Η κουμπαρούλα μου.
3: Γιατί έχει φτάσει σε μια ηλικία, που έχει κάνει οικογένεια, έχει κάνει παιδιά και ρατώνει τη γυναίκα του.
2: Ναι, εγώ εκεί θα μείνω τώρα. Δεν είναι άντρα, είναι γυναίκα εκεί.
3: Κερατώνει τη γυναίκα
2: σε μια κατάσταση άγχους.
3: Περιμένω. Δεν έχω πει την άποψή μου.
1: Τι είναι ως κερατώνει τη γυναίκα του?
3: Δεν λέει ότι κατά καιρός πηγαίνει με άντρες.
2: Δεν το ξέρει η γυναίκα του.
1: Τι να κάνει? Όχι. Κυριολεκτικά την κερατώνει, έτσι όπως το λες.
3: Όχι, είναι μόνο αυτό.
1: Τι να κάνει που ποτέ δεν βρήκε αυτό το κάνει?
3: Να μην είναι με αυτή τη γυναίκα.
1: Με ποιον?
3: Και δεν μόνος του, για να κάνει ό,τι θέλει.
1: Γιατί δεν θα την άλλαζε ποτέ τη ζωή του.
3: Γιατί
1: τίποτα
3: να μην αλλάξει, την κοροϊδεύει κανονικότητα. Την κερατώνει.
1: Θα έλεγε κανείς ότι τον ίδιο τον εαυτό ταλαιπωρεί.
3: Όχι, ταλαιπωρεί και άλλους ανθρώπους.
1: Άντε πάλι. Εντάξει, είσαι πολύ επιθετική.
0: Μα έτσι είναι.
3: Όχι.
1: Που είναι να κάνει άκρο ψυχολογικό.
3: Α, χωρίσει.
1: Όχι.
0: Γρηγόρη,
3: δεν κατάλαβα. Γιατί κερατώνει?
1: Γιατί το κάνει μόνο για σεξουαλικούς λόγους.
3: Τι λες, αλήθεια τώρα? Να είμαι εγώ δηλαδή παντρεμένη με έναν άνθρωπο και κάθε τρεις και λίγο να πηγαίνει με μία γκόμενα ή με έναν γκόμενο? Όχι,
1: αλλά εδώ είναι μια περίπτωση που δεν το κάνει.
3: Δεν είπαμε να βγει και να πει άμα δεν θέλει τι είναι και τι κάνει στο κρεβάτι του, αλλά δεν υπάρχει λόγος να είμαι έναν άνθρωπο και να τον κερατώνει.
0: Αυτός ο άνθρωπος προφανώς είναι για... δεν θα πω για λύπηση. Γιατί είναι για λύπηση? Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος... Θα σου πω αμέσως. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταπιεσμένος, ο οποίος δεν είναι ευτυχισμένος.
1: Ευτυχισμένος είναι.
0: Δεν είναι ευτυχισμένος, Γρηγόρη μου. Δεν μπορεί να σε ευτυχίσει. Για να μπορείς να ζεις μια διπλή ζωή, γιατί αυτό ζει ο άνθρωπος, μια διπλή ζωή.
1: Θέλω να σου πω ότι ουσιαστικά δεν θέλει να την αλλάξει αυτή την ιστορία της οικογένειάς του. Είναι ευτυχισμένος και με την οικογένειά του. Σεξουαλικά όμως.
0: Γρηγόρη μου, δεν μπορεί να περνάς καλά και να είσαι καλά όταν
1: ψάχνεις.
0: Δεν είναι σωστό αυτό που λες. Όταν είσαι καλά με τη γυναίκα σου και την οικογένειά σου, δεν ψάχνεις τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος ψάχνει κάτι άλλο για να είναι καλά και να περνάει καλά. Οπότε και ο ίδιος δυστυχισμένος είναι μέσα του. Αλλά εκείνος είναι επιλογή του να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να του πει κανένας τίποτα. Επιλογή σου είναι, γούστο σου, καπέλο σου. Την άλλη όμως που την κοροϊδεύει και την κερατώνει, δεν την έχει
3: ρωτήσει. Για τώρα χρόνια πηγαίνει με άλλο. Εντάξει, οκ.
0: Αυτό ακριβώς.
3: Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνει.
1: Γιώργο, πες λίγο. Γιατί
0: κύριε παιδιά, εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Μία ζωή ήρθαμε να ζήσουμε. Για ποιο λόγο να είμαστε καταπιεσμένοι?
1: Θα σου πω πάντως κάτι και εγώ θα το πω έτσι. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι εκεί πέρα έξω είναι παντρεμένοι με ετεροφιλόφιλα ζευγάρια?
0: Γιώργο, εγώ δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν. Θα σου πω, δεν θα γνωρίσεις.
1: Αυτή πρέπει να την κάνεις την κουβέντα με κάποια.
0: Με έναν άνθρωπο που είναι ομοφιλόφιλος και πέφτει παντρεμένος.
1: Όχι μόνο ότι την πέφτουν παντρεμένοι. Αυτό να του κάνει μια συζήτηση. Αν δεν ξέρει πόσο, γιατί δεν θα ανοιγόταν πως είσαι ένας ομοφιλόφιλος ενώ ξέροντας ότι εσύ δεν είσαι. Αλλά δεν ξέρω, με τις γνωριμίες, με αυτά που έχει, πώς θα λένε, το κινητό μωρέ που στέλνουν, κάνουν, ράνουν. Έχω μιλήσει με πάρα πολλά ομοφιλόφιλα παιδιά που λένε ότι πραγματικά μας φλερτάρουν πάρα πολύ παντρεμένοι. Ή άμα τους φλερτάρουμε εμείς, γιατί μπορεί να είναι κάποιος όρος παντρεμένος, κάποιοι ενδύουν.
0: Ανταποκρίνονται.
1: Και δεν το κάνουν τώρα για πρώτη φορά, ότι είναι εδώ και χρόνια δηλαδή. Άρα σημαίνει.
0: Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, να μου δώσεις μια απάντηση?
1: Για ποιο λόγο
0: να το κάνεις αυτό?
1: Δεν ξέρω. Ρε,
0: για ποιο λόγο να ζεις καταπιεσμένα, αφού σου αρέσει και ελκύες από ανθρώπους του ίδιου φίλου? Για ποιο λόγο να ζεις καταπιεσμένα?
1: Είναι λίγο εύκολο πάντως να προσπαθείς να το αναλύσεις, έτσι.
2: Αυτός δεν φαντάζει τη ζωή του με έναν άλλον άντρα. Φαντάζεται τη ζωή του όπως είναι εκεί πέρα στην οικογένειά του, με τα παιδιά του, με τη γυναίκα του και παράλληλα να κάνει κάτι άλλο.
0: Αυτό τώρα είναι normal.
2: Δηλαδή δεν, το πρόβλημα που μας περιγράφει δεν είναι ότι θέλω να είμαι με τον άλλον.
1: Θέλω μόνο σεξουαλικά.
2: Όπως είμαι τώρα.
0: Αυτό είναι normal όμως.
1: Τώρα κοίταξε εσύ, το ότι πάμε να βγάλουμε εμείς εδώ πέρα συμπέρασμα δεν θα βγάλουμε. Γιατί εγώ δεν είμαι ικανός να μπω στα παπούτσια κανένας και δεν θέλω να κρίνω.
0: Δηλαδή ο ίδιος δεν αισθάνεται καταπιεσμένος, αισθάνεται άνετα.
1: Δεν γράφει τέτοιο πράγμα.
2: Το δίλημα δεν είναι ερωτεύτηκα
1: έναν άλλον άντρα και θέλω να
2: χωρίσω.
1: Θέλω να
2: συνεχίσω έτσι. Αλλά έχω εγκλωβιστεί τώρα, δεν ξέρω τι κάνω.
0: Πού έχει εγκλωβιστεί?
1: Το ζήτημα είναι τώρα, δεν ξέρω και αν στην προηγουμένη περίπτωση, αν ήταν πάντα από μικρός ένιωθε ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις ομοφιλοφιλικές, ή αν ένιωσε κάτι τέτοιο πιο μεγάλος. Και αυτά τώρα.
3: Εγώ είπα ότι δεν μου αρέσει αυτό που κάνει.
1: Για να πάρουμε λίγο.
0: Το ένιωθε από μικρός ή πιο μεγάλος?
1: Για να πάρουμε λίγο.
3: Δεν έχει να κάνει, δεν με νοιάζει ποτέ το ένιωθε.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλώς το να.
4: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
3: Άκουσες, καλό μήνα, άκουσες 15 λίγο... του μήνα.
2: Ναι, καλό μήνα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα τελειώσαν τα λεφτά. Περιμένει αύριο.
4: Δεν έχω ξαναπαρόλο το πειρα.
1: Έχεις να πεις κάτι για το θέμα αυτό που έχουμε το δίλημα.
4: Έχω να πω ένα πράγμα. Μην μπερδευόμαστε αν η σχέση είναι ετεροφιλική ή ομοφιλοφιλική.
0: Είναι κέρατο.
4: Το θέμα είναι κέρατο. Ναι, τελείως από εκεί πέρα. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Εντάξει, τώρα παιδιά, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε, αλλά.
0: Όχι, δεν υπάρχει άλλα.
1: Έχει ένα πράγμα. Δεν, συμφωνώ, είπαμε. Έχετε δίκιο. Άμα το κυριολεκτικά. Εδώ υπάρχει όμως ένα άλλο θέμα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα ενός ανθρώπου που πραγματικά νιώθει ότι είναι κλεισμένος και δεν μπορεί να το κάνει. Και είναι πάρα πολλοί κόσμος. Για πολλούς λόγους.
4: Συμφωνώ, αλλά και ετεροφιλική να ήταν η σχέση. Πάλι θα υπήρχε αυτό το θέμα.
1: Έχεις
4: το
1: δίκιο.
4: Θέμα είναι λεπτό όταν υπάρχει ομοφυλόφιση.
1: Έχεις δίκιο, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνω τι λες. Αλλά...
4: αυτό πιστεύω εγώ.
1: Αλλά πιστεύω ότι αυτό το παιδί.
0: Δεν τα βάζουμε μαζί του δηλαδή που κερατώνει με άντρα. Που κερατώνει τελεία. Καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, ναι, εννοείται. Δεν καταλαβαίνω.
4: Γιατί είναι δίκιο.
1: Ναι. Δεν ξέρω, έχεις ποτέ ακούσει για τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που ήταν ομοφυλόφιλοι αλλά είναι παντρεμένοι με παιδιά και ουσιαστικά δεν έχουν πει ποτέ και έχουν μια παράλληλη ζωή.
4: Όχι, να πω την αλήθεια δεν έχω ακούσει. Απλά το έχω ακούσει από φίλους μου που είναι. Ζευγάρια, straight τέλος πάντων και έχει τύχει αυτό και του λέω δεν είναι σωστό να γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Α, εννοείται ότι απατούν τις γυναίκες τους ενώ.
4: Ναι. Όταν έχει τελειώσει κάτι, το τελειώνει επί τόπου.
1: Ναι. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Είσαι πολύ γλυκός. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Φιλάκια πολλά.
1: Να πω συγγνώμη λίγο, Παναγία, αν θέλω να πάρω και άλλα τηλέφωνα. 211-7007-931. Παρακαλώ, μακάρι να μας πάρει και κάποιος έτσι ομοφυλόφιλος να μας πει πώς.
3: Δεν έχει σχέση.
1: Θα ήθελα να δω πώς είναι ουσιαστικά. Δεν το βιώνουν οι ίδιοι στην Ελλάδα.
0: Να το βιώνει αυτό.
1: Αυτό θέλω να πω. Όχι κάποιος που το βιώνει να μας πει αν το βιώνει σαν παντρεμένος. Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις coming out. Βλέπεις ότι κάποιοι άνθρωποι δεν κάνουν
3: coming out. Δεν κάνει coming out. Το κέρατο γιατί το κάνει.
1: Άντε πάλι.
3: Τι άντε πάλι, αυτό πιστεύω.
1: Πάμε, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
5: Hello, good morning.
2: Good morning, Παλιόπη.
1: Καλλιόπη μου, συγγνώμη, επειδή το θέμα είναι λίγο σοβαρό. Σε φιλό, καλημέρα πάρα πολύ. Θα ξαναπάρει Καλλιόπη έτσι κι αλλιώ. 2-11-7-0-7-9-3-1. Μα ξαναπέρνει γιατί το ακούει συνεχώ και θέλει να
6: μιλήσει.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλή σα μέρα.
1: Η άποψή σα.
6: Είμαι ο Γιώργο, να σα συμφωνήσω με την Άνση.
1: Ναι.
6: Γιατί όταν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, πράγματι, όποια και να είναι η επιλογή σου, θα απαντάς τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου μαζί.
1: Ναι.
6: Γιατί όταν μπαίνει σε μια διαδικασία οικογένειας,
1: ωραία.
6: Η οικογένεια είναι και τα παιδιά.
1: Ωραία, να το πάρουμε λίγο τώρα. Εντάξει, γιατί έξω λέμε ότι όλοι έχουμε δίκιο. Έχετε δίκιο δηλαδή με αυτό που λέτε. Αν όμως σεξουαλικά αυτός ο άνθρωπος δεν εμπνέεται από. Δηλαδή έχει και αυτή την τάση την ομοφιλοφιλική. Όμως δεν θέλει να χωρίσει την οικογένειά του ουσιαστικά. Δεν το κάνει δηλαδή γιατί θέλει, ερωτεύτηκε, θέλει να βρει μια άλλη γυναίκα ή δεν είναι ευτυχισμένος με τη γυναίκα του. Όμως και η πλευρά τη σεξουαλική του χαρακτήρα του έχει μια έλξη και από το ίδιο φύλο. Τι να κάνει, να ζήσει το σωστό τι.
6: Μιλάμε για ένα πάθος. Είναι το ίδιο δηλαδή σαν να είσαι τζογαδόρος.
1: Τώρα πάθος δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Τι σημαίνει πάθος.
6: Πάθος είναι αυτό. Δηλαδή για ένα πάθος μπορείς να καταστρέψεις την οικογένειά σου.
1: Όχι, τι σημαίνει πάθος, παιδιά. Η έλξη σεξουαλική είναι πάθος. Τι είναι αυτό, παιδιά. Όχι, Νίκο μου, η έλξη σεξουαλική είναι μέρος της ζωής μου, μέρος του DNA μου, μέρος του εαυτού μου. Τι πάθος είναι αυτό.
2: Το συγκεκριμένο τέτοιο που λέει.
1: Ποιο.
6: Φυσικά, μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Δηλαδή ότι η απιστία είναι το ίδιο πάθος με τον τζογό.
6: Ακριβώς.
0: Okay. Η άποψή του είναι το άνθρωπο.
1: Εντάξει, όχι, λέω είναι, η σεξουαλικότητα.
3: Σύμφωνα με τη θρησκεία είναι.
1: Η σεξουαλικότητα πάντως δεν είναι πάθος. Έτσι, η σεξουαλικότητα
6: όχι,
1: είναι.
6: Όχι, ναι. Από μόνη της.
3: Η λαγνία.
0: Η απιστία. Η απιστία.
3: Η λαγνία, παιδιά. Η λαγνία.
6: Αυτό ακριβώς.
1: Ωραία. Κατάλαβα. Το ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που πήρατε. Γεια χαρά. Καλημέρα. Ξέρετε, το βλέπουμε λίγο επιφανειακά. Ξαναλέω ότι φαινομενικά δίκιο έχει αυτό που επινάνσει, ότι δεν δέχεται την απάτη σε κανένα μέρος της ιστορίας. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Εδώ τώρα υπάρχει μια ειδική περίπτωση ή όχι. Αν
3: όχι,
1: πείτε
3: δεν
1: όχι.
3: Είναι ειδική περίπτωση.
1: Ωραία.
3: Και
1: καλημέρα. Καλημέρα.
7: Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Να ακούσουμε και μια γυναίκα.
7: Καταρχάς, συγχαρητήρια για τα τόσα χρόνια που σας ακούμε και μας
1: πάρα
7: ακούτε.
1: Πολύ.
7: Σας αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Με το πρωινό που μεγαλώνει γερά, παιδιά.
7: Παιδιά, ειλικρινά σας ακούω από το 12 και δεν έχω σταματήσει.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε
0: πάρα
1: πολύ.
0: Καλή, ακούστε για κανέναν άλλο να δείτε τη διαφορά.
1: Μα έχει ακούσει, γι' αυτό κάτσε εδώ.
7: Έχω προσπαθήσει να ακούσω, αλλά κάθε φορά γυρνάω. Αλήθεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Για πείτε μας λίγο, τι ποια είναι η άποψή σας.
7: Καταρχάς, ξέρετε ότι η κοινωνία μας είναι πολύ ζόρικη και αυτός ο άνθρωπος φαίνεται καθαρά εγκλωβισμένος.
0: Ναι, αλλά ο ίδιος δεν το παραδέχεται αυτό. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
7: Αυτός τώρα τι έχει πάθει. Αυτός έχει πάθει ό,τι έχουμε πάθει όλοι μας. Δηλαδή, όλοι θέλανε ένα πρότυπο από την οικογένειά τους να έχουν μια σταθερή οικογένεια. Πιθανώς και έναν άνθρωπο ετεροφιλόφιλο, έτσι, προφανώς. Mm-hmm. Όλοι μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι, όλοι μας, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, καλός ή κακός. Μπήκε εκεί πέρα, προφανώς βρήκε έναν καλό άνθρωπο και γι' αυτό δεν θέλει να τον χάσει. Δεν μπορεί όμως να καταπιέσει και τη σεξουαλικότητά του. Και είναι εγκλωβισμένος ο ίδιος. Δεν λέω ότι είναι σωστό αυτό που κάνει. Λέω όμως ότι και να χωρίσει και να συνεχίσει την κρυφή του ζωή πάλι δεν θα είναι ευτυχισμένη.
1: Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Γι' αυτό είμαι τόσο πολύ προσεκτικός στα λόγια που λέω. Γιατί η συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του ανθρώπου, ό,τι δρόμο και να πάρει, θα είναι ένας δρόμος που θα του έχει αρκετή στεναχώρια. Ακριβώς. Δηλαδή, λόγω του ότι έκανε οικογένεια με παιδιά και αγαπάει τη γυναίκα του, και από την άλλη πλευρά η σεξουαλικότητά του τον σπρώχνει και προς το ίδιο φύλο. Δηλαδή, είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, πολύ δύσκολο τώρα. Δηλαδή, εδώ θέλει ειδικό. Νομίζω ότι ένιωσα κιόλας ανίκανος να σχολιάσω. Οτιδήποτε.
7: Αυτός ο άνθρωπος θέλει πολύ ψάξιμο μέσα του, πάρα πολύ ψάξιμο. Και πάντα θα φοβάται την κοινωνία, γιατί και η κοινωνία είναι ζόρικη. Δεν είναι πάντα όλοι ανοιχτοί στο μυαλό του.
1: Δυστυχώς είναι ακόμα ζόρικη, γιατί.
7: Και πολύ, πολύ, πολύ. Και αυτό που είπες, Γρηγόρη, πριν για τους ομοφυλόφιλους, επειδή έχω μιλήσει με πολλούς ομοφυλόφιλους και τρανς και ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Όλοι έχουν κάτι να μου πούνε για straight άντρες.
1: Πάντως,
7: και γυναίκες,
1: ναι,
7: επειδή τους προσεγγίζουν.
1: Τώρα τελευταία έχει γίνει και ένα θέμα λίγο λόγω και της πορείας που έκαναν εδώ
0: το
1: Bright. Και ρωτάνε γιατί βγαίνουν κάποιοι δημοσιογράφοι και λένε για ποιο λόγο το κάνετε ακόμα αφού σας έχει αποδεχτεί η κοινωνία και οτιδήποτε άλλο. Και λέω ποια κοινωνία έχει αποδεχτεί. Το Σάββατο παρουσίασα μια εκδήλωση. Βρέθηκα καλεσμένος, έκανε μια μικρή παρουσίαση σε μια εκδήλωση που έγινε στο Μέγαρο. Και είναι ένα παιδί πάρα πολύ όμορφο που έρχεται να με παραλάβει από το δρόμο, ακούς Παναγή, για να με πάει στα καμαρίνα. Και έχει πει μια συζήτηση, μου λέει: Γρηγόρη, είμαι γκέι και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και όλα αυτά. Αγαπάω τον μπαμπά μου, είναι από την Κρήτη, από την Άξο ο μπαμπάς μου. Mm-hmm. Αλλά λέω: Πηγαίνεις, τον βλέπεις? Μου λέει: Δεν πάω. Λέω: Γιατί? Γιατί μου λέει: Του δημιουργώ πρόβλημα. Λέω: Τι πρόβλημα? Λέει: Πήγαμε, λέει, κάποια στιγμή με τον σύντροφό μου, μείναμε εκεί πέρα ένα καλοκαίρι, ένα μήνα που μπόρεσα και εγώ να μείνω, και με το που έφυγα. Τον όλο το χωριό τον κορόιδευε. Και του λέω, και τι σε νοιάζει εσένα? Μου λέει: Καταλαβαίνω ότι στεναχωριέται. Λέω: Κορόιδευε όλο το χωριό επειδή ο γιος του είναι? Ναι, το χωριό τον κορόιδευε. Και ενώ μου λέει: Παιδί μου, δεν με νοιάζει, έλα, εγώ εσένα θέλω να έχω, δεν πηγαίνω γιατί μου λέει: Φοβάμαι, σκέφτομαι ότι το δημιουργώ πρόβλημα. Άκου τώρα, το 2026.
7: Εγώ άρα, το πιστεύω αυτό γιατί είναι και επαρχία.
1: Όχι, δεν είχε κάτι το παιδί να μου πει ψέματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε μια επαρχία, σε ένα χωριό επαρχία, σε νησί που πηγαίνουν, που είναι. Και ένα νησί όπως είναι η Νάξος, πρόσεξε να δεις. Χιλιάδες κόσμο από παντού. Θέλω να πω, δεν είναι
0: και τουρισμό από όλα τα μέρη του
1: αυτό
0: κόσμου.
1: Αυτό θέλω να πω, δεν είναι απομονωμένο νησί που δεν βλέπουν άνθρωπο. Βλέπουν χιλιάδες.
0: Και είναι στο Καστελόριζο.
1: Ακριβώς. Για το Καστελόριζο να δεις τι γίνει. Ποιο Καστελόριζο? Με το Καστελόριζο έχει πιο πολύ κόσμο από αυτό. Θέλω να πω, δεν είναι ένα μέρος, ένα χωριό που πηγαίνουν, που είναι πέντε κάτοικοι και δεν πηγαίνει κανένας. Με τόσες εικόνες και πάλι στο χωριό αυτό της Νάξου δεν δέχονται ότι ο γιος του είναι.
0: Μωρίς, εσύ, Γρηγόρη, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό έχει να κάνει μόνο με
1: αυτό. Θέλω να δώσω
0: εσύ
1: και
0: πιστεύεις ότι με το Pride θα αλλάξει αυτό?
1: Όχι, ρε φίλε, αλλά προσπαθούν αυτά τα παιδιά να βρουν μια ισορροπία μέσα αυτό το πράγμα, να δώσουν λίγο αγάπη. Εκεί έξω έχει πάρα πολλούς
7: κάνει. Να μπορούν τουλάχιστον να ενημερώσουν.
1: Ναι, να ενημερώσουν. Έχει, πολύ, έχει πολύ, πολύ βλαμμένο κόσμο εκεί έξω που δεν δέχεται την αγάπη.
0: Αλλά δεν θεωρώ ότι η λύση είναι το Pride. Ότι τη λύση θα το δώσει το Pride.
7: Δεν του δίνεται βήμα.
1: Δεν του
7: δίνεται βήμα συχνά.
1: Όχι, έχει πολύ βήμα να του δίνεται. Παναγία, όταν είσαι πάρα πολύ καταπιεσμένος για πάρα πολλά χρόνια, φτάνεις κάποια στιγμή στο να κάνεις πράγματα μέχρι να έρθει αυτή η ισορροπία. Πάντως σίγουρο είναι, επειδή πολλοί βγαίνουν και λένε: Μα σας έχουμε αποδεχτεί. Μα πού βρίσκεται το πρόβλημα? Ποιο πρόβλημα? Προχθές χτυπήσανε κάτι παιδιά που ήταν γκέι σε ένα πάρκο, ξέρω, κάτι συνομήλικα. Ο φίλος μου αυτός ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να πάει στο χωριό του γιατί κοροϊδεύουν τον πατέρα του. Δεκάδες άλλα περιστατικά. Βρίζουν, φτύνουν, κάνουν. Άρα πια. Ποιο έχει λυθεί το πρόβλημα? Μόνο το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Θέλει πολύ αγώνα για να λυθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
7: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, δεν ξέρω το αποτέλεσμα ποιο είναι. Νομίζω ότι αυτός ο φίλος μας που δεν είναι ούτε το όνομά του έχει αρκετά.
0: Αλλά δεν μας ζήτησε να το βρούμε και καμιά λύση.
1: Όχι, δεν
0: λέω ότι αυτό που ζει είναι οκ.
1: Ρε παιδί μου, το πιστεύω ότι ζει και άλλοι. Επειδή ζουν και άλλους κόσμους έτσι. Ήθελαν απλά να το κάνουμε σαν συζήτηση. Ναι. Τώρα, πραγματικά, εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι, δεν ξέρω αν έχει πάει σε έναν άνθρωπο που ξέρει ειδικό, ψυχολόγο, ψυχίατρο ή τίποτα άλλο, να τον βοηθήσει.
3: Εγώ πάντως, επειδή έχω ζήσει και την άλλη περίπτωση.
1: Ποια?
3: Την περίπτωση που ένας άνθρωπος ήταν παντρεμένος, κάποια στιγμή αποφάσισε στη ζωή του να καταλάβει ο ίδιος τον εαυτό του, έκανε σχέση με κάποιον άλλον άντρα, χώρισε με τη γυναίκα του και κάποια στιγμή μίλησε και στα παιδιά του για το πώς αισθάνεται και για το ποια είναι η σεξουαλικά του τάτου. Τα παιδιά του τον αποδέχτηκαν. Η πρώην γυναίκα του στην αρχή δυσκολεύτηκε, μετά το αποδέχτηκε και πλέον έχουν τέλεια σχέση. Θέλω να πω, υπάρχει και η άλλη πλευρά, ότι μπορεί να, αυτό το πράγμα τέλος πάντων μπορεί να προχωρήσει και να λειτουργήσει, γιατί όταν αγαπάς πραγματικά έναν άνθρωπο, όσο στην αρχή και να δυσκολεύεσαι, ακόμα και σε έναν χωρισμό δεν θα κοιτάξω τα φύλλα. Κάποια στιγμή προχωράς παρακάτω, γιατί αν πραγματικά αγαπάς έναν άνθρωπο, αν δεν τον αγαπάς, για μια ζωή θα τον μισείς. Γιατί ποτέ δεν τον αγάπησες πραγματικά και δεν τον δέχτηκες ή δεν δέχτηκες την αλήθεια του. Από εκεί πέρα όμως, όλα μπορούν να συμβούν, όλα μπορούν να γίνουν. Το θέμα είναι εσύ ο ίδιος να καταλάβεις τι θέλεις και να σεβαστείς τους ανθρώπους γύρω σου. Γιατί και το να λες ψέματα δεν είναι σεβασμός.
5: Και μετά, κρυωματάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μία δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, έχω ανοίξει το φάκελο εδώ της εκπομπής και βλέπω πολύ ωραία πράγματα. Καλά, για το βιβλίο Καθρέφτης που το αγαπώ και είναι ό,τι πρέπει τώρα για τις καλοκαιρινές διακοπές να προμηθευτείτε, να το έχετε μαζί σας. Θα σας πω μετά. Διαβάζω όμως και κάτι για τον Ακύλα εδώ. Δεν το έχω διαβάσει πριν. Τώρα μαζί θα το διαβάσουμε. Ακύλας λέει: Τρίτη 30 Ιουνίου, 9 η ώρα το βράδυ, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, ο Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει τον Ακύλα στο Press Start Summer Tour Powered by Day. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Εάν θέλεις και εσύ να απολαύσεις το μοναδικό Ακύλα Live στην Τεχνόπολη, τότε στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936 10 10 22, Ακύλας και το ονοματεπώνυμό σου, γιατί σου έχω 5 θα δώσω σήμερα διπλές προσκλησούλες για να πάτε εκεί να περάσετε ωραία. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο Ακύλα, φέρτο. Δεν το έφερε, αλλά δεν πειράζει, έδωσε τον καλύτερό του εαυτό και νομίζω όλη η Ελλάδα τον αγάπησε τον Ακύλα. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Καλημέρες. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από το Περιστέρι. Καλημέρα στο Δημήτρη από το Εγάλεο. Καλημέρα στη Γιάννα από την Πάτρα. Στον Βασίλη που μας ακούει από τα Γιάννενα. Στην Κεφαλονιά μου την αγαπημένη. Περιμένω πώς και πώς θα ξαναπάω το Σάββατο, έτσι. Στην Κεφαλονιά και το περιμένω πώς και πώς. Σάββατο φεύγω για Κεφαλονιά. Γιατί οι εργασίες εκεί στο σπίτι συνεχίζονται. Προκάτ Καραγιαννάκης είναι εκεί συνεχώς. Οι εργασίες προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Γιατί είπαμε, στην εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης κάνουν τα όνειρά σας πραγματικότητα. Οπότε έχουμε και ταχύτητα, έχουμε και οικονομία, έχουμε και μια ομάδα που πραγματικά είναι αυτό που σας λέω και σας ξαναλέω, κάνει τα όνειρά σας πραγματικότητα και είναι δίπλα σου στα πάντα. Από το στήσιμο του σπιτιού, από τα ηλεκτρολογικά, τα μηχανολογικά, από τα πάντα. Δηλαδή, ακόμα και για τη μάντρα, να θες να ρωτήσεις κάτι, Προκάτ Καραγιαννάκης ξέρουν να σου απαντήσουν. Ξέρουν τα πάντα γύρω από τα Προκάτ. Είναι εκεί στο Χαϊδάρι και πραγματικά, αν έχετε κάτι τέτοιο στο μυαλό σας, να πάτε να κάνετε ένα ραντεβού από κοντά, γιατί θα σας λύσουν και την παραμικρή απορία. Και εγώ είπα, γι' αυτό κατέληξα εκεί, γιατί ήξερα να μου λύσουν και την παραμικρή απορία. Οπότε περιμένω πώς και πώς εκεί ήθελα να καταλήξω την Παρασκευή ή το Σάββατο να πάω στην Κεφαλονιά να δω έτσι τις εξελίξεις του δικού μου σπιτιού από την εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ναι, ήθελα να σας αποχαιρετήσω. Όχι, δεν φεύγω. Ενώ για αυτό το on, με ένα απόσπασμα από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, που πραγματικά είναι ό,τι πρέπει τώρα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Και μιλάω, ας πούμε, για τη Ζήλια, βλέπω εδώ. Η Ζήλια λέει: δείχνει όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Ιούνιος-Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Σφαίρα 102,2. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε. Δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένοι. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
17: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
18: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
19: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
20: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
21: Αμέσως τώρα.
20: Στο Ρέθυμνο.
22: Να γίνουμε, είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
23: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
22: Και τώρα ακμή.
23: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
25: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
26: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
27: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
28: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
27: Και τα πλακάκια? τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
1: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
27: Ορίστε.
1: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λα-κιο-τι.
2: Λα-κιο-τις. Από το 1978, η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Στα Viber 6936 10 102 2.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 16 Ιουνίου 2026. Λοιπόν, για όλους εσάς τώρα που είστε μέσα στο αυτοκίνητο και μας ακούτε, τι λέγαμε πριν και εδώ με τον Νίκο. Όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Ασφάλεια για το αυτοκίνητο εννοώ. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, τα ψηλά γράμματα, αυτά που όλους μας εκνευρίζουν. Δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Γιατί στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια. Αυτό που κάνουν είναι να κάνουν την ασφάλισή σου πάρα μα πάρα πολύ απλή. Γιατί αυτό χρειαζόμαστε, αυτό θέλουμε. Λοιπόν, να πω καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας έτσι από νωρίς το πρωί. Να πω ότι πίσω από το μικρόφωνο του Σφαίρα για μισή ώρα ακόμα θα είναι Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. 7 η ώρα όμως ακριβώς θα έρθουν εδώ και ο Γρηγόρης Αρναούντογλου και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός για να πάμε όλοι μαζί παρέα όλη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα μέχρι και τις 10 και για σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου. Πάμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό, Νικόλα μου, σε παρακαλώ πάρα μα πάρα πολύ πάτατο πριν έρθει ο Ζάκης Αρναούντογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Φύγαμε.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Για σήμερα λοιπόν, Τρίτη 16 Ιουνίου, στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 αποφόρη, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, αυτό που δεν αλλάζει με τίποτα, γιατί όλα αλλάζουν σχεδόν, τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, η ζωή μας, αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι και σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει, ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, σε αυτόν τον τόπο, το νερό το λέμε Ζαγόρι.
3: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
4: Τι να μας κάνει?
3: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
4: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 και να σας πω και τα ωραία τα νέα που έρχονται από τα καταστήματα Lidl που πραγματικά τα αγαπάτε και τα προτιμάτε συνέχεια. Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πως κατάφεραν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα. Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.000 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους και πραγματικά όποιος ξέρει. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Γεια σου, ρε Μάγδα μου γλυκιά που μας ακούσα από την Καστέλα. Καλημέρα να πω στον Θανάση που μας ακούει από τη Δροσιά εκεί πάνω από τα λιμέρια τα δικά μου. Καλημέρα στο Μίλτο που μας ακούει από το Πικέρμι. Στον Αλέξανδρο από τον Άγιο Θωμά. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους εσάς εκεί στα νησιά μας που ήδη έχετε. Γιατί πήγα και την προηγούμενη εβδομάδα στην Κεφαλονιά, έκανα ένα ταξίδι αστραπή τύπου μονοήμερο. Και είδα στο αεροδρόμιο υπάρχει κινητικότητα, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Όχι, να τα λέμε και αυτά, γιατί πραγματικά γίνεται δουλίτσα. Γίνεται δουλίτσα με τον τουρισμό, έχει ήδη ξεκινήσει. Η φωνή θα φτιάξει ποτέ, δεν ξέρω. Είμαι περίπου ένα μήνα έτσι. Δεν ξέρω, είναι λίγο η αλλεργία, είναι λίγο το. Και πολλοί κόσμοι ταλαιπωρείται από αλλεργία τώρα που το λέω. Τη συμπαράστασή μου, πραγματικά και εγώ με το λαιμό δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ένα μήνα είμαι έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα έχει στείλει το μήνυμα και επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, πρέπει να σας το πω εντάχει.
1: Έχουμε χρόνο,
0: ωραία. Η Αλεξάνδρα έστειλε το μήνυμά της και λέει: παιδιά, καλημέρα. Έχω σοβαρότατο πρόβλημα.
1: Η Αλεξάνδρα.
0: Ναι. Και θέλω, λέει, την βοήθειά σας. Η Αλεξάνδρα είναι 4 χρόνια παντρεμένη. Δεν θέλω, λέει, να πω το όνομά του. Ας πούμε, ότι το λένε Δημήτρη.
1: Εντάξει.
0: Λέει εδώ η ίδια. Είμαι παντρεμένη, λέει, 4 χρόνια με τον Δημήτρη και έχουμε ένα παιδί. Ο Δημήτρης ήταν, λέει, τραπεζικός υπάλληλος σε πάρα πολύ υψηλή θέση. Έβγαζε έναν πάρα πολύ ικανοποιητικό μισθό. Δούλευα, λέει, και εγώ και έτσι τα φέρναμε. Είμαστε στο ενίκιο με το ζόρι κούτσα-κούτσα, αλλά ζούσαμε αξιοπρεπώς.
1: Κούτσα-κούτσα.
0: Μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Ξαφνικά, ενώ δεν το είχε σκεφτεί ποτέ στη ζωή του, ο Δημήτρης αποφάσισε να ασχοληθεί με το τραγούδι. Θέλει, λέει, να γίνει τραγουδιστής. Γράφτηκε σε μια σχολή, έκανε κάποια μαθήματα φωνητικής. Πηγαίνει, λέει, έφυγε, παραιτήθηκε από την τράπεζα.
1: Μάλιστα.
0: Με σκοπό ότι εμένα η καριέρα μου θα αλλάξει και εγώ θα γίνω τραγουδιστής. Δεν έχουμε, λέει, φαγητό, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Δεν έχουμε να πληρώσουμε το νίκη μας.
1: Τι μόνο με τα δικά μου, δουλεύει η
0: Αλεξάνδρα. Ναι, δουλεύει. Και της λέει, κάνει υπομονή, θα γίνω γνωστός τραγουδιστής και σπουδαίος και θα φέρω χρήματα.
1: Πόσο χρονών είναι περίπου ο Αλεξάνδρος, λέει?
0: Άμα είναι 4 χρόνια παντρεμένη, πρέπει να είναι γύρω στα 40 ο Αλεξάνδρος.
1: Πρέπει, υποθέτηση δεν γράφει.
0: Υποθετικά, όχι.
1: Πώς υποθέτησε?
0: Πότε προλαβαίνει.
1: Αποκλείεται να πήγε τόσο ψηλά στα 40 στην τράπεζα.
0: Ξέρω, δεν γράφει η ηλικία.
1: Μπορεί να είναι πιο μεγάλο αυτό, λοιπόν, είναι 50 και.
0: Αφού έχουν τώρα ένα παιδί, κάνανε. Λέει, είναι 4 χρόνια παντρεμένη και κάνανε ένα παιδί μετά το γάμο.
2: Δεν ξέρουμε πόσο χρονών είναι.
1: Πώς παίζει ρόλο.
0: Το θέμα είναι ότι εγώ, λέει, του έκανα ανοίξει και γιατί από την τράπεζα, λέει, του κάνανε πρόταση για να επιστρέψει στη θέση του. Ακριβώς με τα χρήματα που έπαιρνε και του είπε η Αλεξάνδρα ότι αν δεν σου περάσει αυτή η πετριά.
1: Αποκλείεται να του κάνανε πρώτα στην τράπεζα να ξαναγυρίσει.
0: Ήταν, λέει, πάρα πολύ καλό στη δουλειά του και σε φτασμένη
1: αυτός
0: θέση.
1: Αυτό το λέει. Αποκλείεται από την τράπεζα που έφυγε, σου ξανακάνει η τράπεζα πρώτα να ξαναγυρίσει.
2: Παρακαλάνε να φύγει.
1: Παρακαλάνε να φύγει στις τράπεζες για να κάνουν ξεκαθάρισμα.
3: Να βάλουν ρομπότια.
1: Οπότε αποκλείεται.
0: Καλά, μένει σε πολύ καλό στη δουλειά του και ήταν καλό στην
2: τράπεζα. Πιστεύω. Αποκλείεται.
1: Αλλά θέλω να πω ότι αυτά μάλλον τα λέει για να
2: την ηρεμήσει.
0: Και τη είπε, του είπε, λέει, ότι εάν.
2: Πόσο θα γράψω, ρε Παναγή, έχει τρελαθεί.
0: Δεν παρατήσεις τη βλακεία που σου έχει καρφωθεί στον εγκέφαλο να γίνεις τραγουδιστής που δεν έχεις και καθόλου ωραία φωνή.
3: Α, δεν το βλέπουμε συμπάθεια.
2: Το πρόβλημά της είναι ότι δεν της αρέσει η φωνή του.
0: Και δεν πιάσεις μια δουλειά να φέρεις χρήματα στο σπίτι, χωρίζουμε.
1: Τι να σου πω τώρα, τι να πει.
2: Κοίτα, και αυτός τώρα με οικογένεια και παιδί τώρα κάνει τον ήρωα, να φέρνει και ένα μεροκάμα του στο σπίτι. Δεν γίνεται τώρα ξαφνικά.
0: Μα λέει δεν μπορώ, γιατί άμα λέει κάνω άλλη δουλειά δεν θα μπορέσω, λέει, να κυνηγήσω τον ήρωα μου και να γίνω τρανός. Τραγουδιστής.
2: Τρανός τραγουδιστής. Πιστεύει πολύ στον εαυτό του ο Δημήτρης, ας πούμε.
1: Γιώργος, ακούω.
3: Μακριά, φίλε μου, γύρω στην τράπεζα. Έχεις κάνει τεράστια μπουρδα. Δεν υπάρχει πια τραγούδι, δεν υπάρχει πια.
0: Τι είναι η
3: δεν υπάρχει.
0: Δεν τα ισοπεδώνουμε όλα.
3: Τελείωσε τώρα αυτό το πράγμα. Τελείωσε, ανεπιστρεπεί το. Θε να πούμε αλήθεια.
1: Ναι, προηγουμένω γιατί άκουγα τον Γιώργο να τραγουδάει εδώ τώρα μέσα στο στούντιο.
0: Τι τραγουδάει για σπίτι, ταξίδεψε με αυτό το πράγμα.
1: Άκουσε με λίγο ρε λίγα.
3: Ένα ταξίδι.
1: Άκουσε με, ο Γιώργο έχει πάρα πολύ ρε φωνή. Έτσι.
0: Έχει.
1: Και ήθελα να τον ρωτήσω πόσο, αν του λείπει, αν σου λείπει Γιώργο το τραγούδι.
3: Όχι.
1: Γιατί?
3: Δεν μου λείπει στη μορφή που είναι αυτή τη στιγμή. Δεν
1: τι είναι, δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή.
0: Να πούμε ότι η τελευταία φορά που τραγούδισε ο Γιώργος ήταν πριν 5 χρόνια στο γάμο μου.
1: Ναι, περίμενε λίγο, Γιώργο. Γιατί, α πούμε, εγώ το γιατί.
3: Και εκεί έπεσε τα φόπλακα. Εγώ αυτό το πράγμα. Εδώ, με αυτού από κάτω του αλτιμπάγκου. Να έρχονται δρομένοι να με πιάνουν. Μου λένε πε και το άλλο. Πε και το άλλο. Πε μια βύση.
2: Μα είπε αλτιμπάγκου.
1: Γιώργο, πε μου λίγο.
2: Εγώ φταίω που έκανα κοινό.
1: Γιατί το λε αυτό τώρα για του τραγουδιστέ.
3: Όχι, πιστεύω γενικά.
1: Και τώρα στο ρωτάω σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα. Σοβαρά γιατί μα ακούνε και παιδιά που μπορεί να θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά επαγγελματικά.
3: Όχι, να το κάνουν part-time. Να το κάνουν part-time να γεμίσουν την ψυχούλα του μέχρι εκείνη. Μην έχουν βλέπει ότι θα γίνουν.
1: Μα και όμως βλέπω
2: ξανά. Βλέπεις τα μαγαζιά, δεν
1: περίμενε,
2: δουλεύουν.
1: Γιώργο,
3: ναι.
1: Δεν δουλεύουν. Κάτσε, υπάρχουν πάρα πολλά, πάρα πολλά που βγάζουν πολλά λεφτά από το τραγούδι. 10 ονόματα, 20, 30.
2: Ναι. Αυτό.
3: Δεν ξέρεις, εγώ είμαι μεγάλος στα χρόνια πλέον. Και μεγάλωσα σε μια εποχή που το τραγούδι το σεβόταν ο κόσμος και ήθελε να πάει να νιώσει κάτι. Πλέον τα τραγουδάκια που βγαίνουν τώρα είναι ανώδυνα. Δεν προκαλούν κάποιο συνέστημα. Είναι τζιριμπίμ, τζιριμπόμ, τζιριμπίμ, τζιριμπόμ. Για να κάνει τζιριμπίμ, τζιριμπόμ και να βγάζει λεφτά, πρέπει να έχει από πίσω πολλές πλάτες. Να έχει ανθρώπου οι οποίοι θα πιστέψουν στο δικό σου τσιριμπίμ, τσιριμπόμ και θα σου πούνε πάμε να πουλήσουμε με αυτόν. Αυτό είναι το θεματάκι. Τώρα αυτό, αν την κάρφωσε ξαφνικά να τραγουδάει, γιατί συγκινείται, γιατί νιώθει, γιατί κάνει, έχει πολύ δρόμο για να βγάλει μεροκάματο.
1: Ναι.
3: Εκτό αν σπρώχνει έξυπνα, κινείται έξυπνα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω εγώ σε αυτό. Να πούσουμε λίγο τον κόσμο να δούμε
2: τι θα πει. Ο κόσμος τι να πει. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να βρει μια δουλειά τώρα. Δεν μπορεί να αφήσει την οικογένειά του.
3: Μα τώρα είναι
0: να γίνει ο λέει τραγουδιστής.
2: Να γίνει ό,τι θέλει.
3: Το λέει και ο Παναγής και με εκνευρίζει, κατάλαβες.
2: Να γίνει ό,τι θέλει.
1: 2-11-7-0-7-9.
2: Τι θα τρώνε μέχρι να γίνει αυτός ο τραγουδιστής.
1: Ποια είναι. Ναι, καλημέρα.
2: Ορίστε. Πάθαμε στα Ματίνα Τσιμτσιλή.
1: Και ξανά άνοιξε.
2: Και πέφτει το ρεύμα.
1: Τώρα παιδιά με το καλοκαίρι με full τα condition και αυτά θα πέφτουν. Καλημέρα!
4: Ναι, σταμάτησε να χτυπάει.
1: Γιατί?
2: Γιατί έπεσε το ρεύμα.
1: Και τι σχέση έχει το τηλέφωνο με το ρεύμα. Καλημέρα!
4: Τι καλημέρα, δεν χτυπάει.
1: Καλημέρα!
2: Κάνε ένα κόπο ρε και ξεσυνέδεσε το τηλέφωνο από το ρεύμα.
1: Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
1: Γεια σας κυρία μου, έχετε κάποια άποψη για το επί του θέματος?
5: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς ο συγκεκριμένος άνθρωπος για μένα είναι πάρα πολύ επιπόλαιος. Όταν υπάρχει οικογένεια, υπάρχει παιδί και τόσες υποχρεώσεις από πίσω, δεν μπορεί να κάνεις κάτι τέτοιο.
1: Και το όνειρό του, να πεθάνει από αυτή τη ζωή, να πεθάνει χωρίς να κάνει το όνειρό του.
5: Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο να το κάνει, αλλά τουλάχιστον να μην τι άλλο να σκέφτεται και τα προστοζήνη της οικογένειάς σου.
0: Ναι, αλλά λέει.
5: Δηλαδή αυτή η κοπέλα.
2: Λέει η κοπέλα να μιλήσει.
0: Λέει,
2: μην πω.
0: Λέει ο άνθρωπος εδώ ότι άμα δεν κάνω focus και δεν το κυνηγήσω το όνειρό μου, δεν θα ζω ποτέ από αυτό.
3: Γιατί γέλας, φαίνεται αστείο, ε!
5: Ωραία, αφού το όνειρό του ήταν αυτό, μην έκανε οικογένεια. Να έκανε πρώτα αυτό το όνειρό.
0: Μα μετά του ήρθε η πετριά.
2: Και άμα μεθαύριο του ήρθε να κάνει μετά μαθήματα σκι.
5: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Άρα δηλαδή, λέτε ότι τα όνειρα έχουν ημερομηνία λήξης.
5: Δεν λέω ότι έχουν ημερομηνία λήξης. Σίγουρα τα όνειρα υπάρχουν πάντοτε. Αλλά από την πλευρά όμως της οικογένειας πρέπει να σκεφτείς ότι υπάρχει ένα παιδί από πίσω το οποίο έχει ανάγκη την καθημερινότητά του. Εάν δεν μπορείς να την προσφέρεις, δηλαδή να κάνεις εσύ το δικό σου το όνειρο εις βάρος της πλάτης του παιδιού σου και της οικογένειάς σου.
2: Ναι. Αυτός είναι ικανός να δουλεύει η κοπέλα, να πηγαίνει στη δουλειά και να της λέει πήγαινε πάρε το παιδί εσύ γιατί εγώ έχω δύο.
1: Είναι δυνατό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για το συγκεκριμένο θέμα. Παναγία, δεν βγάζει μακρύ με αυτό το θέμα.
0: Τι να κάνει τώρα.
1: Το όνειρό του βέβαια δεν ξέρω.
3: Να σοβαρευτεί.
0: Ψωνίστηκε τώρα.
1: Πάμε ακόμα ένα, δώσε ένα τηλέφωνο.
0: Θέλει μεγαλεία τώρα αυτό. Θέλει ένα αναγνωρισιμότητα.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Δώσε ακόμα. Χτυπάνε, γίνεται χαμό με τα τηλέφωνα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχετε άποψη, κύριε, επί του θέματο. Για πες.
6: Ότι είναι πολύ τεμπελόσκυλο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Από στόμα μου το πήρες.
6: Αυτή είναι η μία λέξη.
0: Το είπες λίγο μάρε παιδί μου.
2: Τι ωραία που το είπε.
1: Εσύ να συντάξεις έτσι όλες τεμπελόσκυλο.
6: Γίνε πρώτα τραγουδιστής να πέσει το πρώτο μεροκάματο και μετά πήγαινε. Άσε τη δουλειά.
1: Τεμπελό σκύλο, λες, ε.
2: Τι είναι.
6: Ακριβώς.
1: Τελικά, άκου τώρα να σου πω γιατί, ποια είναι μόνη μου ένσταση. Ή θα αποφασίσουμε να λέμε ότι είναι τεμπελόσκυλο ή ότι δουλεύω σαν στο σκυλί. Δηλαδή,
6: εγώ είμαι το δεύτερο.
1: Ναι, γιατί στην Ελλάδα λέμε δύο φράσεις. Σαν το σκυλί δουλεύει. Και μετά λέμε σαν τεμπελόσκυλο. Τελικά δουλεύουν τα σκυλιά ή τα σκυλιά κοιμούνται. Νομίζω ότι τεμπελόσκυλα είναι τα περισσότερα. Εκτός από αυτά τα εργατικά σκυλιά που το έχουν τσομπάνιδες πάνω και εργάζονται. Γενικά κατάλαβα αυτή η φράση δουλεύω σαν το σκυλί, δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή δεν ξέρω πολλά σκυλιά να εργάζονται. Τα περισσότερα είναι για να φυλάνε και διακοσμητικά. Συμφωνείς, Παναγία?
7: Σε απόλυτα, Γρηγόρη μου.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε έχει ο Θεός καλά.
6: Να είστε καλά. Καλημέρα.
8: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή? Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορη και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στους Instagramικούς, γιατί πραγματικά είσαστε πάρα μα πάρα πολύ. Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναοτογλού, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα που ξαναλέω η μέρα είναι Τρίτη 16 Ιουνίου 2026. Το καλοκαίρι είναι κατάλληλη περίοδος για να προγραμματίσεις εργασίες στεγάνωσης πριν το χειμώνα. Στο λέω γιατί και εγώ τώρα με το σπίτι που ασχολούμαι στην Κεφαλονιά ασχολούμαι με αυτά. Με το σύστημα Isolor της Vehro μπορείς να προστατεύσεις αποτελεσματικά την ταράτσα από την υγρασία συμβάλλοντας στη διατήρηση της άνεσης και της προστασίας του χώρου σου. Μια σωστή εφαρμογή σήμερα μπορεί να σε γλιτώσει από πολλά αύριο. Και μιλάμε για την εταιρεία Vehro και τελείωσες. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
8: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
9: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
2: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά.
12: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
15: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
16: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Αλφα στους 104,7.
17: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
18: Ονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
19: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.

0: Καλημέρα σας, ακούσα τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
0: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
2: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
4: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
5: Ναι.
6: Έλα ρε παιδί μου.
7: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
8: Γρηγόρης Αρναούτο.
9: Να το προσκυάσω.
10: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν.

0: μάτι.
1: Λάνσια το μου.
0: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
1: Παναγή Τζορτζάτο.
2: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
3: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
1: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού. Νίκος Καλού.
4: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: Ένα, τρία, δύο, ένα.
5: Καλημέρα.

0: Γελάς ρε. Γελάς. Γελάς.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Γιώργο, περιμένεις, χαμηλώνω λίγο αυτό, δυναμώνω λίγο αυτό. Θα τα φτιάξω
0: γιατί,
1: όλα εγώ εδώ.
0: Γιατί τα πειράζεις όλα. Εντάξει, αυτό, καλά είναι, καλά είσαι,
1: ωραία,
0: καλά
1: ωραία,
0: είσαι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά. Γιώργος Λιανός, κυρίες και κύριοι. Νίκη ο Νίκος Καλούδης απέναντί μου και σε πολύ πολύ λίγο και Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ και η Νάντση Αντωνίου θα είναι εδώ και θα πάμε παρέα όλοι μαζί μέχρι και τις 10.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Γιώργο, για την ιστορία να σου πω, 16 Ιουνίου σήμερα. Χρόνια πολλά στον τυχόν. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Να σου πω επίσης ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων.
0: Μπράβο.
1: Τι, πού πάει το μυαλό σου, δηλαδή.
0: Μάνα, στείλε λεφτά.
1: Αυτό, εκεί πάει το μυαλό σου.
0: Ναι, φοιτητές.
1: Για πάμε να δούμε. Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων, IGFR, είναι παγκοσμία αναγνωρισμένη από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και γιορτάζεται στις 16 Ιουνίου. Κάθε χρόνο δισεκατομμύρια δολάρια σε εμβάσματα αποστέλλονται από μετανάστες στις οικογένειές τους πίσω στην πατρίδα τους, οπουδήποτε στον κόσμο. Αν και αυτά τα χρήματα, λέει, παρέχουν πρωτίστως βοήθεια σε οικογένειες που τα χρησιμοποιούν για να καλύψουν βασικές ανάγκες και να επενδύσουν στο μέλλον τους, έχουν επίσης σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στην ευρύτερη περιοχή που διοχετεύονται. Άρα λοιπόν είναι τα χρήματα, τα εμβάσματα που στέλνουν οι μετανάστες στις οικογένειές
0: τους. Πάνε για δουλειά και λένε να τα στείλω πίσω.
1: Άκου
0: να έχουν μια
1: εδώ
0: καλύτερη
1: να
0: ζωή. Εγώ εδώ με ροκάματο.
1: Ναι, ρε φίλε, άκου να δει. Λοιπόν, Γιώργος Λιανός, σαν σήμερα.
0: Τσάντος,
1: όχι, δεν ξέρουμε τα ίδια. Σαν σήμερα, 16 Ιουνίου.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σήμερα το 1884 λειτουργεί το Coney Island, τον είπα, το πρώτο τρενάκι Luna Park. Έτσι πρέπει να υπάρχει ακόμα το ίδιο το πρώτο, ακόμα εκεί δεν το έχουν αλλάξει. Χάλια είναι. Χάλια είναι το Coney Island. Ναι, δεν πας.
1: Σαν το μετρό δεν έχει.
0: Δεν ξέρω αν το έχουν φτιάξει, αλλά παλιά ήταν χάλια. Έχει εγκληματικότητα και τέτοια. 1920 ιδρύεται το Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη. Υπήρξε ο πρόδρομος του Διεθνούς Δικαστηρίου που ιδρύθηκε το 1945 και πάλι στη Χάγη.
1: Γιώργο.
0: Δηλαδή το φτιάξει στη Χάγη και αυτό μας λέει ότι μετά όμως φτιάξαμε κι άλλο ένα στη Χάγη.
1: Να σου ρωτήσω κάτι. Στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη μπορεί να πάει οποιοδήποτε. Δηλαδή έχουμε
0: όχι, εκεί δικάζονται εγκλήματα πολέμου νομίζω και σοβαρές καταστάσεις. Δεν μπορώ να πάω για το χωράφι επειδή όχι. Mm. Αυτά στο ειρηνοδικείο. Για να πάμε κι εμείς καφεδάκι, καθόμαστε πίσω.
1: Και ειρηνοδικείο.
0: Περνάω πολύ καλά στο ειρηνοδικείο.
1: Βάρειο πάγο, δεν μπορούμε να φτάσουμε για το
0: κόμμα. Όχι, όχι. Ειρηνοδικείο είναι που έχει το γέλιο. Τα άλλα είναι πιο σοβαρά. Αλλά μπορούμε ένα
1: έχω
0: ειρηνοδικείο.
1: Έχω πάει στο ειρηνοδικείο.
0: Ναι,
1: στο
0: ναι. Και σπράς καλά, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Είχα κάνει τότε, θυμάμαι, ήμουν 18 χρονών, 19. Είχα κάνει ένα πάρτι, είχε παίξει Ράνια Κωστάκη.
0: Ναι.
1: Μου είχαν στείλει την αστυνομία.
0: Παλιά η Ράνια έπαιζε με αυτά.
1: Ναι, αυτά, αυτά, αυτά. Και μου είχαν στείλει, τη λέω πάω εκεί, τη λέω Ράνια, βγες έξω να καλοπιάσεις λίγο τους αστυνομικούς. Ναι. Δεν κατάφερε τίποτα.
0: Με τη Ράνια Κωστάκη, πώς συγνωριστήκες?
1: Πώς γνωριστήκαμε?
0: Ήθελα πάντα να σε ρωτήσω.
1: Μεγάλη ιστορία τώρα, άστο.
0: Πες. Ποιος ήταν πιο σειρωμένος από τους δύο? Λοιπόν, 1948 σημαίνονται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο της Cathay Pacific εκεί στο Hong Kong με 27 επιβαίνοντες. Εκτελεί το δρομολόγιο Macao Hong Kong που είναι Ρίο Αντίριο, τέτοια φάση. Με σκοπό να ληστέψουν ή να παγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες τους. Α, γιατί πήγαινε. Δεν είχε καζίνο από τότε εκεί. Μπορεί. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ο ένας αεροπειρατής. Τι λες ρε φίλε.
1: Από όλους ο απατεώνας σώθηκε.
0: Ναι. Για να πει και την ιστορία του, κατάλαβες. Πώς το σκεφτήκαν αυτοί, λένε θα μπουν στο αεροπλάνο και τους κάνουμε ντου. Καλά, παλιά το κάνανε στα τρένα. Λοιπόν, 2004, στο δεύτερο αγώνα του Euro 2004 κόντρα στην Ισπανία, η Εθνική Ελλάδας αποσπά χρυσή ισοπαλία 1-1, η μαγική παλιά του Τσάρτα και το γκολ του Χαριστέα έδωσε ένα χρυσό βαθμό στη χώρα μας. Γκολάρα, ο ελληνισμός πανηγυρίζει όλα τα μήκη και τα πλάκη του κόσμου. Στον 7ο ουρανό, όλοι αδέρφια, αδέρφια. Το 2010 το Μπουτάν. Γίνεται η πρώτη χώρα που απαγόρευσε πλήρως το κάπνισμα. Ξέρεις τι γίνεται στο Μπουτάν, ε?
1: Μπουτόν.
0: Ε,
1: τι γίνεται? Τις... Αλήθεια?
0: Μπουτόν. Δεν μπορώ ρε εσύ.
1: Τι?
0: Πες το, κούνα τον λίγο να
1: κάνει. Ε, μα ξύπνε. Τι γίνεται στις Μπουτάν γίνεται.
0: Από θανάτους μεγάλη μέρα σήμερα.
1: Τελείωνε.
4: Καλώς ήρθατε καταρχάς.
1: Καλώς ήρθατε. Αφού εσείς ήρθατε.
0: Παναγής μόλις μπήκε.
4: Καλώς τον Παναγή. Καλώς
5: ήρθατε παιδιά. Το λέω κι εγώ. Μ' αρέσει.
0: Μόλις κάθισα εγώ.
1: Με κοιτάς λες και είμαι χαζός.
0: Όπου μεγάλη μέρα
4: σήμερα. Έχονται στιγμές χαζομάρας.
0: Όχι, όχι. Έχω ακόμα κάτι νεκρούς, κάτι ζωντανούς.
5: Τον πανέξυπνο λες έτσι χαζό.
0: Από θανάτους μεγάλη μέρα σήμερα το 1686 Παναγή προ Χριστού. Πολύ πάει προ Χριστού 1686 πεθαίνει ο Χαμουραμπή. Ο Μέγας ο Χαμουραμπί. Υπήρχε και ο μικρός που ήταν 2-3 λεπτά, αλλά ο μεγάλος ο Χαμουραμπί ήταν 45 λεπτά. Χαμουραμπί.
5: Χαμουραμπί.
0: Το 1945 φεύγει από τη ζωή ο Άρης Βελουχιώτης. Από γεννήσεις έχουμε, τι να σου πω εδώ πέρα τώρα, ο Τζερόνιμο Απάτσι. Πολέμησε εναντίον του Μεξικού το 1929.
1: Ο Τζερόνιμο Γκρούβι υπάρχει ακόμα.
0: 1829.
1: Όχι.
4: Δυστυχώς.
0: Ούτε ο Απάτσι, πέθανε κι αυτός.
1: Ποιος την έχει τη συχνότητα αυτή?
5: Δεν ξέρω. Ο Τζερόνιμο Γκρούβι, ποιος σταθμός ήταν, γράψτε μας.
0: Μεγάλη μέρα σήμερα, βάλε Κάρμινα Μπουράνα. Βάλε αυτά, σήμερα θα γιορτάσαμε. 1952 γεννιέται ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, γιος του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτή του Πασόκ. Γύρνα γαπ να μας σώσεις. Αυτό θα πω μόνο. Αυτή είναι η πολιτική δύναμη που λείπει αυτή τη στιγμή από τη χώρα.
5: Ο γαπ
0: να βγει με το ποδήλατο.
1: Εμένα μου λείπει και λίγο
0: με κολλάνο λόσωμο. Και να πει: πάμε να σηκώσουμε ξανά τη χώρα στις πλάτες του σοσιαλισμού.
1: Εκεί που είναι Παναγία.
5: Παιδιά, να σας πω κάτι. Έβλεπα λίγο σήμερα το πρωί την ομιλία του Τσίπρα χθες.
4: Ναι.
0: Κοντά είσαι.
5: Ρε παιδί μου, θα σου πω κάτι.
1: Σέπισε.
5: Θα σου πω κάτι. Ναι. Ο Τσίπρας.
0: Είναι όμορφος.
5: Είναι όμορφος.
0: Νάτο.
1: Σ' αρέσει, σαν κόμμα.
5: Είναι.
0: Πώς νιώθεις για αυτή τη.
5: Είναι όμορφος.
1: Είναι λεπεντιάς.
5: Είναι όμορφος. Άκου. Είναι όμως.
0: Έχει ένα
5: καλό λόγο. Εμένα μου αρέσουν και ο τρόπος που μιλούσε και όλα αυτά. Ξέρεις τι παθαίνω με τον Τσίπρα? Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, αυτό το ότι ωραία μου τα λες, πάρα πολύ ωραία και πάμε και ναι και εκείνο και το άλλο και το παράλληλο. Γιατί ρε γαμώ το όταν ήσουν να δεν τα έκανες?
1: Άλλες εποχές, ρε Νάνση. Λες να τέτοιο έχεις τελειώσει. Κατάλαβες.
0: Ξέρεις τι, είχε χτίσει πολλές προσδοκίες αυτός, εκεί την πάτησε.
5: Όχι, δηλαδή, αυτά που λέει μιλάει κατευθείαν στην καρδιά μου. Γιατί όμως τότε που ήταν δεν τα έκανε, ή γιατί αυτά που ήταν να κάνει τα τούμπαρε?
0: Γιατί ψήφισε ο Παναγιώτης τον Τσίπρα?
1: Εγώ ψήφισα τον Τσίπρα.
0: Ναι, γιατί είχε πατήσει πάνω στο αφήγημα 40 χρόνια τα κάνανε σκατά. Έρχομαι εγώ να τα φτιάξω.
4: Εγώ αυτό που πέρασα. Γεια σου, αδελφέ μου. Αυτό που πέρασα εγώ κάποτε.
1: Τι πέρασε?
4: Με όλα αυτά.
1: Με τον Τσίπρα.
4: Βέβαια. Σταματήστε να δουλεύετε, ναι, μην κόβετε τιμολόγια. Άσε τώρα. Εγώ προσωπικά λέω. Όλη μου τη ζωή δουλεύω από 13 ετών. Αυτό που πέρασα τότε που λένε οι λογιστές, σταματήστε να δουλεύετε, δεν χρειάζεται να κόβετε τιμολόγια.
1: Με τη φορολογία στα μπλοκάκια, αλλά στου ελεύθερου επαγγελματίε.
5: Γενικά, ρε παιδί μου, ναι, με του
4: ελεύθερου επαγγελματίε. Λοιπόν, να πάμε λίγο σε σοβαρά πράγματα.
5: Μπράβο, Τσίπρα! Wow!
1: Έτσι είπε εχθέ.
5: Σήμερα τον είδα
4: σήμερα. Βλέπω, καλημέρα, καλή δουλειά. Τώρα σοβαρά, γιατί ρωτάει. Εδώ έχω μήνυμα πρωί-πρωί και η 12 ρωτάει η άλλη τι είναι το αφρόγαλο.
1: Τι είναι το αφρόγαλο?
4: Εξήγησε το παραγγελίο.
1: Είναι ο αφρός του γάλακτος που είναι πάνω στον καφέ.
4: Τι λες, μωρέ, είσαι άσχετος, μωρέ, τι είναι το αφρόγαλο?
5: Τι είναι.
4: Αφρόγαλο είναι λίγο αφρόγαλο.
1: Ναι.
4: Το λέει η λέξη.
5: Ναι, αφρός του
1: γάλακ.
4: Είναι ένα παιδί που μεγάλωσε στην Αφρική. Που γεννήθηκε στην Αφρική.
1: Ναι.
4: Είναι ένα παιδί που γεννήθηκε στην Αφρική.
1: Ναι.
4: Και μεγάλωσε.
0: Στη Γαλλία.
1: Στη Γαλλία.
0: Απλά πράγματα. Ναι.
1: Σωστά. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
4: Πώς το είχε σκεφτεί?
0: Τώρα με το σαφρόγαλο. Σκέφτηκα, έβγαλε ένα έκδοτο μόλις τώρα στο κεφάλι μου. Για πηγαίνω σε ένα μαγαζί ενός φίλου μου χθες.
5: Είχε ένα κάλεσμα. Γρηγόρη.
4: Γιατί?
5: Δεν μου άρεσε.
4: Τι είναι αυτό που λες, μωρέ?
0: Ο αφρόγαλο. Έλα. Έβγαλε ένα έκδοτο τώρα μόλις το
4: βγάλω. Έπρεπε να είσαι αλήθεια, σου λέω τι έχετε πάει.
0: Κάτσε.
4: Βέβαια, άμα σε αρέσει ο Τσίπρας.
0: Έχει το σόι σου, περίμενε.
1: Να τα. Έπρεπε να το καταλάβω.
0: Πάρε να έχεις μπούς το ματάμ.
4: Αρχίζεις και πειράζεσαι. Α, ούτε η κάμερα δεν είναι πάνω μου. Μπράβο, ρε.
5: Πάλι καλά.
0: Να το κάνουμε άλλη μία. Εγώ σου υπόσχομαι θα είναι σαν να μην το άκουσα ποτέ.
1: Όχι, δεν τα θέλω εγώ τα στημένα αυτά.
4: Εσύ ειδικά θα γελάσεις πολύ ωραία στα στημένα.
5: Εσύ
4: είσαι πολύ
0: Παναγή. Περίμενε.
1: Έλα.
0: Φτιάξτε.
4: Τις κάμερες φτιάξτε.
1: Ωραία.
4: Παναγή.
1: Ναι.
4: Όταν ρωτάει η άλλη κοπέλα, τι είναι το αφρόγαλο?
1: Τι είναι το αφρόγαλο? Πες
5: πρώτα αυτό με τον καφέ.
1: Εννοείται.
4: Τώρα το
1: ξαναπέρασα.
0: Έλα ρε.
1: Πάμε πάλι. Σκηνή 2, παράσταση 3.
0: Τους κολλησούπα, τι τους έφερες αυτοί.
5: Πάμε.
4: Λοιπόν, Παναγή.
1: Έλα, Γρηγόρη μου.
4: Έλα, Γρηγόρη μου. Να σου πω, ρωτάει μια κοπέλα, τι είναι το αφρόγαλο? Τι της λέω?
1: Το
4: αφρόγαλο, ναι.
1: Ο αφρός του γάλακτος που πάει πάνω από τον καφέ.
0: Α, δεν ξέρει.
4: Ο αφρός του γάλακτος.
1: Αυτό είναι το αφρόγαλο.
4: Δεν ξαναγέλα να ζήσει.
1: Τι είναι, ρε παιδιά, το αφρόγαλο?
5: Δεν είναι.
4: Είναι ένα παιδί που γεννήθηκε στην Αφρική και μεγάλωσε στη Γαλλία. Ο άνθρωπος είναι εκπαιδευμένος.
5: Εδώ που σταματάμε εμείς δεν γελάμε.
1: Πατήστε μου το κουμπί άμα δεν σταματήσω.
6: Ιούλιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: δεν ήταν το αφρόγαλο Στίβο, δεν ζητάω συγγνώμη.
1: Ωραία, ας πω ένα γρήγορο που σκέφτηκα τώρα.
0: Όχι, αλλά με έβγαλε μια πτυχή να συμπληρωθούμε τώρα που δεν τη σκέφτηκα, αλλά δεν μπήκε το μυαλό μου.
2: Ξέρω ότι δεν τη σκέφτηκες, γι' αυτό
0: στόχο. Οπότε πάω παρακάτω, γιατί εγώ θέλω να μη στεναχωρώ άνθρωπος.
3: Άρα τζάμπα έκανα τρεις φορές πρόβα το βίντεο.
4: Γιατί δεν πει ο Γιώργος αυτό.
0: Γιατί θα πει χειρότερο.
2: Θα πει χειρότερο αυτό, το ξέρω.
1: Όχι, εγώ το σκέφτηκα από χθες. Ο
2: Στελάκος μας.
3: Ποιος είναι ο Στελάκος σας?
2: Ο αδερφός του Νικόλα μου.
1: Τι κάνει εκεί?
2: Είναι στην Ανάφη, παιδιά.
3: Α, Σταλιός Χριστοφόρου.
1: Το 4ο Ανάφη International Film Festival είναι εδώ από τις 19 στις 25 Ιουνίου στην Ανάφη, να το ξέρετε.
2: Εκεί, παιδιά, και είναι ο Στέλιος. Ο Χριστοφόρου που το έχει σκεφτεί όλο αυτό, το έχει εμπνευστεί.
0: Τι κάνει
2: ο υπέροχος προβάλλουν ταινίες. Και με αυτό το υπέροχο φόντο εκεί πέρα κάνουμε φεστιβάλ κινηματογράφου στην Ανάφη.
0: Μπράβο τα παιδιά.
3: Πόσο το γούσταρε τον κινηματογράφο ο Στέλιος από τότε που ήταν
2: παιδί. Από τότε που ήταν παιδάκι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι μπήκε στη διαδικασία να κάνει αυτό το φεστιβάλ σε ένα νησί που δεν γινόταν τίποτα.
0: Μα πού είναι η Ανάφη?
2: Στη Σαντορίνη απέναντι.
0: Που ούτε καν να φαντάσου τώρα. Που έχω ταξιδέψει τόσο πολύ και την Ανάφη δεν την έχω ξαναδεί καθόλου.
3: Στα νιάτα σου.
0: Ναι, αλλά Ανάφη δεν θυμάμαι που είναι η Ανάφη. Μπράβο. Να είναι καλά τα παιδιά εκεί πέρα και καλή επιτυχία. Μπράβο. Νέα παιδιά που κάνουν ωραία πράγματα. Ήρθε και η Ντάρα. Ήρθε για το ΜΑΤ. Για τα βραβεία ΜΑΤ.
3: Ήρθε.
0: Ήρθε και περιμένει πώς και πώς κόσμο.
1: Η Παγκαράγκα είναι αυτή.
0: Ναι, θα πα τα ΜΑΤ.
1: Όχι.
0: Δεν θα πα.
1: Όχι.
3: Γιατί θα πα.
0: Με καλέσανε, με κάνουν.
3: Εμένα δεν με έχει καλέσει άνθρωπο.
0: Εντάξει, αλλά εγώ για μένα τα.
3: Κάτσε, ρε Γρηγόρη, 14 χρόνια ραδιόφωνο κάνω. Δεν πρέπει να έχω μια πρόσκληση από το ΜΑΤ.
0: Όχι.
3: Τι όχι, ρε Γρηγόρη.
0: Κατά την όχι. Αλλά θέλω να σου πω ότι. αυτό που θέλω να πω είναι μπράβο σε αυτά τα βραβεία. Μπράβο που τα παιδιά κάνουν τέτοια βραβεία. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά τα παιδιά. Συγχαρητήρια για τα συγκλονιστικά βραβεία που κάνει το ΜΑΤ. Συγκλονιστικά.
3: Και ας με καλούν.
0: Και τιμά την Ελλάδα. Άσε τα, σε καλούν. Τα παιδιά κάνουν φανταστικά βραβεία τώρα. Έλα τώρα. Είναι εφάμιλα να πούμε αμερικανικά βραβεία κάνουν τα παιδιά. Συγκλονιστική δουλειά. Πάμε λίγο για τα νέα της ημέρας, Νίκο.
5: Τα νέα της ημέρας.
3: Για να μην πω ότι θα έπρεπε να δώσω και βραβείο,
0: η αξιολόγηση των πρωθυπουργών των μνημονίων. Ο Τσίπρας έχει τις περισσότερες θετικές γνώμες, Παπανδρέου και Σαμαράς τις περισσότερες αρνητικές. Μάλιστα. Μήνυμα φάμελου στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για Τσίπρα. Δεν χρειάζεται βιασύνη. Τι θα γίνει με την περιουσία του κόμματος. Να, ας πούμε αυτό τώρα εδώ. Έλα. Το ότι θα φύγουν πάλι όλοι από το ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στο Τσίπρα πάλι. Αυτό μου φαίνεται λίγο αστείο. Όχι λίγο, πολύ αστείο. Πολύ. Δεν μπορεί να κάνει.
1: Πολλά ζευγάρια θα ξαναβρίσκουν.
0: Γιατί δεν ξαναπήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δεν κατάλαβα. Τι σου φαίνεται αστείο?
0: Ότι θα πάρουν πάλι του ΣΥΡΙΖΑ και θα ξαναπάνε στο Τσίπρα.
3: Ένα κύκλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας δεν ήταν.
1: Τι να πάρει τίποτα καινούριο θε.
3: Αυτό ήταν στο μυαλό του δικό μου ότι ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας.
0: Όχι.
3: Πώς όχι.
0: Υπήρχε πριν το ΣΥΡΙΖΑ από τον Τσίπρα.
3: Ποιο τον έκανε γνωστό, τον έβγαλε την επικαιρότητα.
0: Οι Πασοκτσίδε όλοι που πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι, αλλά με πρωθυπουργό τον Τσίπρα.
0: Άντε πάλι, όλοι οι Πασοξίδες που πήγαμε τότε στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί κάναμε το Πασόκ.
1: Και γλυκούλη μου, ο Τσίπρας δεν ήταν τότε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και τον γλυκούλη. Αλέξη Τσίπρας, σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση.
3: Επιστρέψτε. Ήταν μια συνέντευξη, δεν ξέρω τον είδε χθε τον Τσίπρα. Τι ήταν αυτό που τον έκανε να εξαφανιστεί τόσα χρόνια και να γυρίσει ξαφνικά και να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση μέσα σε 15 μέρες.
1: Έκανε πιλάτες, τι θε.
3: Αυτό το δέχομαι.
1: Να ερεμήσει το μέσα.
0: Έκανε τσι και ξαναγύρισε. Επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ο Άριος Πάγος ανέρεσε το βούλευμα αποφυλάκησής του.
2: Νομίζω ορθώς.
0: Έβαζαν κόνους σε δρόμους και πεζοδρόμια του Πειραιά για να κρατούν θέσεις πάρκινγκ για πελάτες καταστήματος και ζητούσαν χρήματα.
3: Ρε Βαλάντη, πού είναι ο Βαλάντης, ρε παιδιά?
0: Εκεί.
3: Αυτός θα το έκανε σίγουρα.
0: Εκεί. Ανακοίνωσε το 2026 άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας δικαιούχοι και προϋποθέσεις.
2: Ναι, δεν είναι παιδιά για όλους. Από ό,τι διάβαζα είναι για διαμερίσματα του 90, από εκεί μέχρι εκεί, κάτι τέτοιο.
3: Ξέρουν πάρα πολύ καλά για πού είναι, για πόσους είναι και πόσα χρήματα και ποιοι θα τα πάρουν.
2: Και δεν τα παίρνεις με τη μία τα χρήματα, να το ξέρετε αυτό, έτσι.
0: Δήμο Σερβίων υπόσχεται 5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί εκεί και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελλάδα.
2: Κοζάνη είναι τα Σέρβια.
1: Ναι.
0: Προς τα πάνω, ναι.
1: Ωραίο.
3: Δήμαρχος, λένε μια πρωτοβουλία.
2: Μπράβο, παιδιά. Μπράβο.
0: Μπράβο. Αυτό να κάνει το κράτος, όχι.
1: Το χωριό Ελάτη.
0: Ελάτη, φανταστικό χωριό. Φανταστικό χωριό.
2: Λέτε για την Ελάτη εκεί πάνω στο Περτούλι.
0: Ναι. Αυτή η Ελάτη είναι.
2: Μπορεί
0: είναι
2: να είναι και άλλη.
0: Όχι, εκεί πέρα πάνω είναι.
3: Ελάτη Σερβίων, θα πατήσω εγώ, περίμενε.
0: Ναι, ρε παιδί, γιατί από πάνω είναι. Μην είμαι να είμαι και κουρασμένο από χθε.
2: Γιατί να μάθουμε, μην λέμε κάτι τέτοιο.
1: Πάμε, Ελάτη, ρε Παναγί.
0: Ελάτη, φανταστικά
2: και καλά. Ελάτη, έχω πάει και εγώ, τέλεια είναι.
1: Πάρουμε το καφέ εκεί κάτω από τον πλάτανο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ελάτε.
1: Να σε κυνηγά τα αρκουδάκια, να γελάω. Ελάτε,
0: έχει πέρα πάνω, παιδιά.
4: Ελάτε, στην Ελάτη.
0: Λοιπόν.
1: Τι κάμε, περίμενε.
2: Πολύ δυνατό. Έλα. Ελάτε
1: στην Ελάτη.
0: ΔΔΕ, το 50% των ελέγχων στα ρολόγια αποκαλύπτουν ρευματοκλοπή. Στα 450 εκατομμύρια το ετήσιο κόστος για τους καταναλωτές.
3: Παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Θέλω να απευθυνθώ λίγο σε όλους εσάς που θέλετε να παρέμβετε στα ρολόγια
1: του ΔΔΕ. Μισό λεπτό, ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Ναι, ναι. Σας το λέω επειδή έχω ανθρώπους στο ΔΔΕ, έχει δουλέψει και η γυναίκα μου κατά καιρού στο ΔΔΕ. Δεν υπάρχει περίπτωση πλέον με τα έξυπνα ρολόγια και όλα αυτά τα AI, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας πιάσουν. Και αυτά που θα πληρώσετε είναι πολλά παραπάνω από αυτά που θα γλιτώσετε.
0: Καθαρισμός οικοπαίδων μέχρι τις 22 Ιουνίου ισχύει η παράταση και ολοκλήρωση των εργασιών. Να σου πω πώς ειδήσεις μου έχεις βάλει. Τι νομίζεις ότι είμαι εδώ εγώ, δελτίο ειδήσεων, είμαστε εδώ.
3: Έλα μίλα τώρα.
0: Στην τελική ευθεία οι άδειες λειτουργίες για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. 10 αιτήσεις στο τραπέζι. Είναι φίλοι, ποιο είναι το πρόβλημα. Σ' άλλο στα social, επειδή ο Τόμ Κρούζ φίλησε το χέρι της Βικτόριας Μπέκαμ.
1: Γιατί?
0: Τι βλακείς είναι αυτές το κουτί.
3: Μα της φίλησε το χέρι, δημόσια.
0: Επειδή της φίλησε το χέρι, τι έγινε. Το χέρι της φίλησε, δεν της φίλησε στο στόμα.
3: Μιλάμε για την Βικτόρια και για τον... Δεν μιλάμε για μένα και για σένα.
0: Τώρα αλήθεια, το λες βλακείς λες το. Γιατί δεν καταλαβαίνω σήμερα. Όλο μου λέτε βλακείς, με κάνει και νιώθω άσχημα. Τζάμπα. Το να κάνεις το χειροφίλι μας σε μια κυρία είναι άσχημο.
3: Το έκανε εξ επιτούτου, της πήρε, της τράβηξε το χέρι.
1: Εξ επιτούτου του.
2: Της το τράβηξε, πώς το έκανε.
3: Δεν της το τράβηξε με δύναμη.
0: Καταρχά θέλω να σα μιλήσω και για ένα βιβλίο πάρα πολύ ωραίο.
3: Ποιο?
0: Μου έρθει στα χέρια γιατί χθε.
3: Για τον καθρέφτη.
0: Ήταν, όχι. Δεν είναι, για τον, είναι η Πέτρα. Είναι από τον Άγγελο Ευαγγελίδη.
3: Ναι.
0: Και είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά που ο Άγγελο είναι και Θεσσαλονικιός. Το 1993 κατάγεται από Θεσσαλονίκη.
3: Η Πέτρα,
0: Η Πέτρα είναι διηγήματά του. Έχουν δημοσιευτεί και σε έντυπα και σε ηλεκτρονικά περιοδικά. Το διήγημά του αυτό διακρίθηκε στο διαγωνισμό των εκδόσεων Πατάκη. Και διάφορου άλλου έχει κάνει θεατρικού μονολόγου. Είναι υπέροχος. Τώρα επειδή το καλοκαίρι είναι μια εποχή που
3: διαβάζουμε διηγήματα.
0: Όχι μόνο αυτό, επειδή ο κόσμος πάντα παίρνει βιβλία, έχει μόνο καλοκαίρι, αλλά το καλοκαίρι μπορείς να δεις, ας πούμε, να πεις ότι επειδή θα ξεκουραστώ.
3: Είναι η παραλία, το τραβάει το βιβλίο.
0: Είναι, το τραβάει το βιβλίο. Να ξαναπώ έτσι μια ωραία πρόταση. Άγγελος Ευαγγελίδης, η Πέτρα, μια έτσι πολύ ωραία δουλειά από τον Θεσσαλονικιό.
6: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό, σε λατρεύω ρε. Ναι ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικύκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Ξεχωριστές εκδηλώσεις στη ζωή σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
7: Βεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
6: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
7: Βεκαλικά Χνάρης.
6: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
6: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
7: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
8: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
10: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
11: Ο πινακτή ελεφάντος του.
12: 5,3 δεν γίνεται.
13: Αριστερά είναι καλά, όπως έπαιξε πολύ ωραία μπάλα. Όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης ασχολείται με το Μουντιάλ. Έφυγε ο Αταμάν.
14: Έφυγε ο Αταμάν, έφυγε. Σοκ που σου έφυγε. Έφυγε ο Αταμάν, αλλά υπάρχει μια υπόσχεση στο βάθος θρόνου να ξαναδούμε αυτή τη σύμπραξη. Έτσι, για να κόβουν και Αταμάν Ευχόμαστε σε 20 χρόνια από τώρα, σε 10 χρόνια, δεν ξέρω πώς θα είναι, να δούμε το Σαρπ, το γιο του, να κάθεται στον πάγκο με προεδρία τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου. Άστο, ναι, χάζεψε.
13: Ναι.
15: Λογικό δεν είναι.
13: Μιλάμε για,
14: ναι. Μιλάμε για τα κορίτσια που είναι στις κερκίδες. Εδώ είναι ένας κερκίδες που σκαρφώθηκε εκεί πέρα, δεν ξεκόλα και το βλέπω.
15: Ατρελάθηκε.
14: Μπορεί να χάσε και τον γκολ αυτός.
13: Και ο Λουτσέσκου έφυγε από τον ΠΑΟΚ.
15: Και ο Λουτσέσκου, πάει κι αυτός.
1: Και παιδιά, συγγνώμη, πήγε ο Σπανούλης στον Άρη.
14: Πώς αναντέξω! Φεύγει ο Λούτσι, φεύγει ο Αταμάν, με τι θα ασχολούμαι εγώ. Έφυγε το κόντεντ από τον αθλητισμό τον ελληνικό.
13: Ρε φίλε, τι αλλαγές έχει φέτος η Στερεά. Έφυγε ο Λουτσέσκου μετά από 7 χρόνια. Τι λες, ρε φίλε. Ο Λουτσέσκου έφυγε, ο Αταμάν έφυγε.
15: Το πράσινο ακροτήρι είναι.
14: Το πράσινο, ναι. Από Βέρντε, ναι, μωρά, τι λέω.
13: Το πιστεύει, Σταθή.
14: Το άλλο είναι αηγορικό.
13: Εγώ έρθω στην Αθήνα να πάει στο καζίνο.
14: Μπορεί να έρθει να πάει να πιει ένα ποτάκι.
13: Σωστά.
14: Έχει κλείσει και τον Καλέα που ήταν στην
13: Ελλάδα. Το πολύ. Μπορεί να φύγει έτσι να βλέπει το Ρέμο που είναι το Σεπτέμβριο.
14: Να πει το μα, δεν τελειώσαμε.
16: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
17: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
18: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
19: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
18: Και νομική προστασία?
19: Προστασία, αλλά νομική.
18: Και απαλλαγή?
19: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
18: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
19: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
20: Σφαίρα 102.2.
21: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
22: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
2: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Time out για θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρώνε Σοφά, solo divani di qualità.
12: Nissan Summer Sale. Με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Ιούνις τσιγκούνις στις Στελαχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, γεια σου ρε Απόν, υπέροχος. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να πούμε εκεί στο Περά που κάνουν τα φανταστικά πράγματα μετά από τα απίστευτα viral φρούτα. Το Περά που μπορείτε τώρα να πάτε να πιείτε και ένα καφεδάκι πρωί-πρωί, να φάτε και μια πίθανη έτσι, κατάσταση από φοβερά πρωινά που κάνουν. Γιατί έχει και τεράστιο πάρκινγκ για να σταματήσετε και Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, με τεράστιο πάρκινγκ για εσάς τους πρωινούς που θέλετε έτσι να έχετε 5 λεπτά να πάρετε λίγο να φάτε κάτι, να πιείτε το καφεδάκι σας ήρεμα ή να το πάρετε τουλάχιστον ήρεμα. Λοιπόν, να σας πω ότι επειδή ρωτάτε, τα viral φρούτα στο Περά που έχουν γίνει χαμός βγαίνουν κάθε μέρα.
1: Δεν έχω δοκιμάσει, ρε Γρηγόρη.
2: Εντάξει, να πας να πάρεις, είναι τέλεια.
0: Τέλεια. Τέλεια. Έχουν κάνει φανταστική δουλειά εκεί πέρα. Λοιπόν, άλλο ένα viral γλυκό σας περιμένει λοιπόν στο Όπερα και είναι ένα συνδυασμός brownie και cookie, το μπρούκι, το οποίο τρώγεται και έτσι, αλλά άμα θέλετε και να το απογειώσετε, βάζετε και λίγο παγωτό πάνω. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να σου πω ότι έγινε viral γλυκό στο Όπερα, το μπρούκι.
1: Το μπρούκι, ε.
0: Σ' άρεσε.
2: Αφού brownie δεν και το cookie. Ντούκι, πάλι καλά.
0: Brownie και cookie.
1: Μπρούκι.
0: Βλέπεις, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με τις φανταστικές γεύσεις που έχει το Περά, ζεστάνατε λίγο το μπρούκι και όπως έτσι είναι ζεστό, βάλτε από πάνω το παγωτό.
2: Εσύ θα έχεις θέμα με τον Μάρκο, άμα πας στο Περά, γιατί ναι. Εκτός τρώει ένα εκατομμύριο φρούτα την ημέρα κανονικά, θα θέλει και τέτοια.
0: Ναι, και θα τα φάει όλα. 69-36-10-10-22, παρακαλώ, στείλτε ο Περά και ονοματεπώνυμο για την τούρτα που δίνουμε κάθε μέρα από αυτό το ζαχαροπλαστείο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, φύγαμε, πάμε να δώσουμε. Ένα χιλιάρικο. Χίλια ευρώ. Ναι, χίλια ευρώ σήμερα μέσα από το. Χίλια ευρώ. Τι έμαρε, Νάνση. Τι
1: έμαρε. Φίλησα την Νάνση και έχω φάει ένα κιλό κολόνια.
0: Γιατί φίλησε την Νάνση, πού τη φίλησε.
2: Είμαι συνέχεια με φυλάει.
0: Αυτό το πράγμα αρέσει να σου πω λίγο.
3: Την κολόνια τη βάζω στο λαιμό τα κορίτσια.
0: Αυτή δεν ξέρω τι κάνει. Είσαι ανώμαλο. Εσύ τι κάθεσαι.
3: Εσύ γιατί
2: τον αγαπάω.
0: Ρε, αν πήγαινε εγώ στην Ελένη και τη φιλούσα κάθε μέρα στο λαιμό και από εδώ και από εκεί και
2: το ίδιο είσαστε εσύ με την Ελένη.
0: Γιατί δεν είμαι εγώ το ίδιο με την
3: Ελένη. Πού είναι να φιλήσει τη γυναίκα μου στο λαιμό με σηκώθω πάνω.
0: Βλέπει εσύ.
2: Εγώ 15 χρόνια με τον Παναγί. Είμαστε εδώ πέρα κάθε πρωί.
1: Πας καλά εδώ.
2: Φιλιόμαστε.
1: Είμαστε αδέρφια εμείς, κοριτσάκι μου.
0: Είμαστε αδέρφια εδώ και την έχω. Αυτό είναι
1: ρευστό. Κολαράκι μου γλυκό.
3: Πόπο. Τσαλιάρι.
2: Τώρα είμαι εντάξει, έχω πάρει την αγκαλιά μου.
0: Λοιπόν, άνοιξε. Την άνοιξε, ξέρω εγώ, άνοιξε. Α, την
3: παράθυρα να πηδήξω.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φακελάκι.
0: Λοιπόν, πάμε παρακαλώ, για να δω εδώ πέρα τι γίνεται. Το σήκω, καλημέρα.
6: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Μαμά με αυτές τις καλημέρες.
6: Good morning.
0: Το καλημέρα.
2: Δεν έχουμε γραμμή, καλούδι.
6: Good morning.
7: Αυτό σήκωσα.
0: Καλημέρα.
6: Good morning.
7: Καλημέρα, μιλήστε, σας παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε κυρία μου.
8: Καλά, εσείς.
0: Πώς σας λένε.
3: Πώς?
0: Ντέμι, μου έχουμε ξαναπαίξει.
8: Τα φάκελα πριν 2 χρόνια.
0: Α, τέλεια. Λοιπόν, Ντέμι, παίζουμε για 700 ευρώ.
6: Πώς περάσανε τα χρόνια.
0: Είσαι εντάξει για 700 ευρώ ή να τα μεγαλώσω.
8: Δεν ξέρω.
0: Άντε 800 ευρώ, είσαι εντάξει.
8: Τέλεια.
0: 800 ευρώ λοιπόν για τα φάκελα. Αγγελάτα, σουβλάκι, στόχος, βούλες, λουλούδι, UFO.
2: Άκου τι είπε η γλυκούλα, η Ντέμι, ο μισθός μου.
0: Ο μισθός μου. Αμάν μου, ρε Ντέμι, μακάρι να τον κερδίσεις ειλικρινά.
1: Αποκλείεται, Ντέμι, 8.40 είναι ο βασικός. Μας κοροϊδεύει.
2: Εντάξει. Τα 40, θα στα βάλω εγώ.
0: Λοιπόν, πώς το λένε, κεραυνός, ο ροζ και με τα μουστάκια.
1: Κάτσε, κάτι θέλει να πει η Ντέμι. Τι θες, Ντέμι μου.
8: Θέλω το ροζ.
0: Το ροζ.
8: Τα λουλούδια.
0: Τα λουλούδια.
8: Και το σουφλάκι.
0: Και το κουκλάκι.
1: Το σουβλάκι.
8: Σουβλάκι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και μπουκλάκι θα μπορούσες να κάνεις, Νάνση.
0: Ανοίγω το ροζ και έχει μέσα το νούμερο 2.
1: Λοιπόν, πας για 5 και 0 ή για 4 και για 1.
0: Ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα το νούμερο 3. 3 και 2, 5. Άλλο 2 δεν υπάρχει. Ανοίγω και το λουλούδι και έχει το 8. Αχ, μωρέ Ντέμι μου, δεν δώσε λίγο.
1: Σου έχουμε δώσει δώρο, Ντέμι.
0: Δώσε ρε κοπέλα και 2 χρόνια να πάρεις.
8: Πολύ καιρό. Πολύ καιρό.
2: Τι θέλεις, θέλεις fine fashion ή θέλεις χαρμάνι.
8: Χαρμάνι.
2: Χαρμάνι.
1: Μία δωρεάν επιταγή 50 ευρώ. Να πας σε ένα κατάστημα Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Μου στέλνεις ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram. Παναγής Τζορτζάτος, το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου.
8: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Ντέμι μου.

0: Λοιπόν, Νικολάκη μου, πάμε λίγο να ακούσουμε τα νέα για τον καιρό. Υπάρχει περίπτωση αύριο να αλλάξει ο καιρός που λέει για βροχές και τέτοια?
1: Μην μου το κάνεις πάλι αυτό.
0: Έτσι,
2: όχι,
0: το κάνω
2: πάλι, κάθε Σαββατοκύριακο.
3: Όχι, ρε Γρηγόρη.
0: Τετάρτη είναι αύριο. Ρε, να συνέλθε λίγο γάμο πρωί-πρωί. Σε παρακαλώ.
3: Ναι, άμα
0: είναι
3: ξεκινήσει από αύριο, δίκιο έχει που πάρα. Θα πάμε μέχρι Σαββατοκύριακο.
0: Δεν ξέρω τι λέω σήμερα. Ειλικρινά είμαι κουρασμένος. Δεν έχω. Δεν ήθελα να έρθω. Είμαι τόσο που έχει βγει όλο ο χειμώνα και χθε δουλεύα μέχρι τι 12 το βράδυ. Αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, έδιωξε τον ήλιο να πάνε γρήγορα.
2: Μα εσύ δεν θες να γυρνάς στο σπίτι να ξεκουράζεσαι.
3: Τώρα που είσαι νέο παιδί θα δουλεύεις. Πότε θα δουλεύεις?
2: Εσύ έχεις πει ότι δεν θες να ξεκουράζεσαι.
0: Να σε παρακαλώ, σταμάτησε.
3: Ρε Γρηγόρη.
0: Βάλε το καιρό, έλα. Πάμε να τον κλείξουμε τώρα, να το σταματήσουμε το πρωί.
3: Για να σταματήσουμε, πάμε στη Ρόδο.
2: Και να σου στερήσουμε τη δουλειά. Και να σου στερήσουμε τη δουλειά ποτέ. Θα δουλεύεις μέχρι.
3: Δεν τελείωσε το tonight. Δεν τελείωσε τον εκατομμυριούχο. Γιατί γκρινιάζεις?
0: Δεν τελείωσε το tonight, όχι.
3: Πόσο έχει ακόμα?
0: Έχει ακόμα πολύ.
4: Έχουμε.
0: Λοιπόν, δεν είναι
3: ο εκατομμυριούχος.
0: Δεν ξέρω τι λέω, έχω χάσει τα λογικά μου.
3: Ο εκατομμυριούχος.
0: Τι σε νοιάζει, ρε σένα? Βάλ τον καιρό, ρε Νίκο.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα, για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού όσον αφορά στην Αττική. Σήμερα προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες αραιές συννεφιές, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα και άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Θαλάσσια άβρα στα παράκτια, θερμοκρασία κοντά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο δεν θα αλλάξει η θερμοκρασία, αλλά θα υπάρχουν λίγα περισσότερα σύννεφα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στις ορεινότερες περιοχές, το ίδιο και την Πέμπτη, όπου υπάρχει μια μικρή ανταπεκτή πιθανότητα, κυρίως την Πέμπτη, να σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας. Από την Πέμπτη θα το γυρίσει σε βοριά, αρκετά ενισχυμένο στα 6 με 7 μπουφόρ, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αλλαγή στη θερμοκρασία. Τώρα, όσον αφορά στην Παρασκευή, προβλέπεται επίσης ηλιοφάνεια, δυνατός βοριάς στα 6 με 7 μπουφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σύμφωνα και με τα τελευταία προοπτικά στοιχεία, αναμένεται πολύ καλός καιρός το Σαββατοκύριακο, με ηλιοφάνεια, αρκετά δυνατούς βοριάδες στα 6 με 7 μπουφόρ και θερμοκρασία σε μικρή πτώση, με μέγιστη στη μέση στους 30, το πολύ 31 βαθμούς Κελσίου και γενικά χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας. Να είστε όλες και όλοι καλά.
7: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σούρκομαι.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάρα πολύ ωραία. Παναγιώτη, τι έχεις να πεις? Γιατί σήμερα πρέπει να σας πω ότι θα πάρουμε και ένα τηλέφωνο στον Γκάρο. Γιατί ο Γκάρος, κυρίες και κύριοι, όσο και να μην το πιστέψετε, μπήκε στο Hall of Fame της Κομωτικής. Παναγί, τρίτο

0: Επικληρώνουμε ένα ζευγάρι. Οπότε 69-36-10-10-22, γράψτε μάτι και ονοματεπώνυμο.
1: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter, Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ρόδι, Ginger, Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Μάλιστα. Και λοιπόν, στον αγώνα κρίνονται όλες τις λεπτομέρειες. Γι' αυτό και η Walt φροντίζει να μην λείπει τίποτα από το τραπέζι. Λαχταριστές γεύσεις, snacks, αναψυκτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι με έκπτωση έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές έως τις 19 εβδόμου. Μην ξεχνάτε Walt.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με παιδικό τραγουδάκι, σε παρακαλώ, έτσι, γιατί ουσιαστικά δεν τελειώσει τα σχολεία σήμερα. Πάμε να τελειώσουμε.
2: Κάθε μέρα κάνουμε την ίδια κουβέντα.
3: Καλά λέει.
0: Μα πριν να τελειώσει το παιδικό τραγούδι.
2: Τα παιδιά πάνε ακόμα παιδικούς σταθμούς, κάνουν τέτοια. Τι κάνουν οι γονείς?
1: Ξεκίνησαν τα summer camp.
2: Σταματήσαν να δουλεύουν, ναι.
3: Ξεκίνησαν τα summer camp.
1: Summer camp. Είσαι επιχειρημά να σου μικρό summer camp.
0: Ρε, υπάρχουν παιδιά που πάνε τώρα στο σχολείο τέτοια ώρα.
3: Summer camp.
0: Summer camp. Τι summer camp, τι summer camp.
2: Και φεύγουν το πρωί και γίνανε το απόγευμα. Στα summer camp των σχολείων.
0: Εντάξει τώρα,
2: και εκτός σχολείων.
0: Ωραία, να αφήσουμε λίγο για να. Έχουμε τηλέφωνο στον αέρα. Νίκο, καλημέρα.
3: Περίμενε.
0: Καλημέρα.
2: 2-11-7-7-9-31.
0: Καλημέρα.
3: Περίμενε.
0: Άντε πάλι περίμενε και περίμενε. Ρε Νίκο. Έλα ρε παιδιά, παιδιάς παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Μιλάτε, σας παρακαλώ.
2: Δεν θέλει.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Πόσα χρόνια μείνατε στο σχολείο και πήρατε τηλέφωνο?
4: Έχω μείνει πολλά χρόνια, αλλά θέλανε τα μικρά να σας μιλήσουν. Λέει.
0: Α, μπράβο, για λόγω μήπως θέλετε εσείς. Δώστε τα μας, δώστε τα μας.
4: Λοιπόν, μισό λεπτάκι.
0: Παρακαλώ.
5: Γεια μιλήσω.
0: Γεια. Γεια. Πώς σε λένε?
5: Πάνω.
0: Έλα πάνω μου, πόσο χρονών είσαι?
5: 9.
0: 9 χρονών, πω, μάλιστα. Και ποιο τραγούδι καταγκάστες να ακούσεις για να το βρει ο κύριος Νίκος?
1: Ποιος?
2: Ποιο?
1: Ποιος είναι?
2: Εμπρός.
0: Έλα Νίκο, έλα πάνω.
5: Το... Το υπάρχο του Καζατζίδη.
1: Μπράβο.
6: Έλα μωρέ τώρα.
1: Μπράβο ρε παιχτούρα.
6: Θες να ακούσεις το υπάρχο του Καζατζίδη?
0: Εγώ είμαι γιατί... αυτό νιώθω. Το παιδί είναι πληγωμένο. Έλα, το καταλαβαίνεις.
1: Το παιδί είναι,
0: προβληματισμένο.
6: Πάνω εσύ θες να τα ακούσεις αυτό?
0: Ναι ρε αγόρι μου, γιατί ρωτάς?
1: Δεν κατάλαβα.
3: Το έχει δίκιο ο Παναγιώτης.
5: Γεια σας.
6: Περίμενε μωρέ, γεια σας, μην κλείνεις.
0: Όχι, τι γεια σας, ούτε τον το, το καπετάνιο δεν θα πούμε. Καταλάβατε, σας είπα εγώ, είναι καλοκαίρι, δεν λειτουργεί το πράγμα.
1: Στο Βερολίνο.
6: Ο μπαμπάς μας ακούει.
0: Θα βάλω το υπάρχον του Καζατζίδη Νίκο, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Και ρωτάω εγώ τον πάνω. Έρχεται, μην μιλάτε καθόλου κανένας.
1: Καλά, ποιος, τι κάνεις?
6: Καλά είμαστε, εσύ?
0: Ποιος, ποια είναι αυτή η κύριε? Δεν έχω και ακουστικά, εγώ δεν ακούω. Ποιος είναι τώρα?
2: Και τι διαφορά είσαι τα ακουστικά σου?
0: Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα, πες. Καλημέρα.
0: Ποια είστε εσείς?
5: Ο Μιχάλης είναι.
0: Έλα Μιχάλη μου, συγγνώμη, δεν ακούω. Έλα Μιχάλη μου, αδερφός του πάνω είσαι?
5: Ναι.
1: Τι θες να σου βάλουμε, γαβαλά?
6: Εσύ τι θες να ακούσεις?
0: Είπαμε υπάρχο του Καζατζίδη.
5: Αυτό που είπε και ο αδερφός.
0: Αυτό που αδερφός.
6: Το υπάρχο του Καζατζίδη.
0: Ναι.
2: Έτσι φτιάχνονται τα παιδιά, τα αλκαδιάζουν πρωί-πρωί.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, βλέπω από μακριά να έρχεται ο κρατερός Κατσούλης.
1: Ναι.
6: Τον βλέπει τώρα στη Τζιμτσιλή.
0: Ο Λάζος ο Μαντικός.
1: Με τον κρατερό Κατσούλη.
6: Τον βλέπει στον Αντένα.
0: Και ο Παναγίτης Ζορζάτος.
6: Αλλά απέναντί του.
0: Οδηγεί μπροστά το αυτοκίνητο ένας κύριος. Ποιος είναι, παιδιά?
5: Ο καπετάνιος!
0: Είδες, δεν υπάρχει, αχ, αχ, δεν υπάρχει ούτε, είναι καλοκαίρι πια.
6: Θέλουν, τι
0: είναι καλο...
1: Να πάρουμε το τέλει καπετάνιο.
0: Ναι.
1: Τέλει καπετάνιο!
0: Σωστά, ο καπετάνιος. Ναι, παιδιά!
6: Ναι, λέμε.
7: Είσαστε έτοιμοι?
8: Μάλιστα, καπετάνιο!
7: Δεν σας ακούω!
8: Μάλιστα, καπετάνιο!

0: Φουγκαρακί, για πες.
1: Αχ, Φουγκαρακί.
2: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
3: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: σημαίνει και θόμαστε.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Α4 τα περιπολικό έχει.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.
5: σε υπεύθυνα.
15: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
18: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
15: Ανανέωση.
18: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκη, κυραγέτη μου.
20: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια τη Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
15: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
20: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
21: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
22: Αυτό, ναι, ναι.
21: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
23: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
24: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι.
25: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
26: Κι εγώ.

0: Έλα! Έλα! Έλα!
1: Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω εγώ για τη στοίχημα τώρα εδώ πέρα. Γιατί. Τι έκανε αυτό.
2: Αν εντάξει, θα ακούσει κατά πειρά.
1: Θα σας πω, παιδιά, ότι το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημα, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Μουντιάλ του 2026. Μπαίνοντας στο nation.stoiχημα.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορείς να κερδίσεις ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου, Watch Party για τον τελικό στις 19 Ιουλίου και επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stoiχημα.gr, 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, ρε παιδιά.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαράτης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κύριε, έχω να πάω τα τραπέζια.
5: Γεια σου, Βαλάντη.
3: Μέρα αυτούχη, ακαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο,
0: Έλα Βαλάντη,
6: έλα,
0: μου τι γίνεται. Πώς είσαι.
6: Δόξα τω Θεώ, οι δουλειές πάνε πρίμα, πάρα πολύ ωραία το
1: σε
6: ευρώ.
1: Σε πιάσανε χθες, με τους κόνους που βάζεις και κρατάς πάρκι.
6: Είναι απόλυτα νόμιμο, είναι η Βαλάντης Parking Services. Είναι,
1: έχεις και app.
6: In the center of Athens, ναι, θα βγάλουμε και το application τώρα.
1: Ναι.
6: Απλά εμείς το έχουμε αλλάξει επειδή δεν μπορούμε να μπούμε εκεί στο κανονικό και θα κάνουμε δικό μας application.
1: Application.
5: Τι application θα είναι αυτό?
6: Είναι application.
5: Τι application?
6: Έχουμε μαθευτεί 10 application.
5: Τι θα ήταν μέσα ένα Βαλάντη μου application?
6: Είμαστε σε όλο το κέντρο της Αθήνας, να ξέρουν και οι τουρίστες. Good morning tourist of Athens. Βαλάντης parking services for free only 40 euros an hour.
1: Πόσα λεφτά.
6: Δεν ξέρω τι είπα τώρα, μου το γράψανε εδώ στα ελληνικά.
1: Πόσα
6: και...
1: λεφτά, 40 euros.
6: 40 είναι 40. 40, αλλά είμαστε, είναι, μπορείς να παρκάρεις όπου θες, κολονάκι τώρα, εγώ σε 10 λεπτά σου έχω πάρκινγκ, κατάλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα.
6: Παίρνεις τηλέφωνο, ναι. Κατευθείαν να βγούμε στο 932 που παίρνεις.
1: Ναι, αλλά δεν είναι παράνομο να κρατάς πάρκινγκ.
6: Δεν είναι παράνομο, γιατί το κάνουμε εμείς, έχουμε δικό μας κόλπο. Έτσι, πολύ ωραίο, έχω 4 ημιλιπόθυμους.
0: Μπράβο.
6: Έτσι, οι οποίοι λιποθυμάνε, πέφτουν και μέχρι να δουν τι έχει γίνει, έρχεται σε εσύ παρκάρεις, κατά το σηκώνεται αυτός. Αυτούς τους λέω Λάζαρους. Είναι 4 Λάζαροι, ναι.
0: Τέλεια.
6: Έχω και 4 κόνους.
0: Κόνους, ναι. Τέλεια.
6: Τους βάζω εκεί πέρα, κάθονται, είναι δίνει άνθρωποι, είναι κάνουν, δίνει εικόνοι. Απλά είναι Κωνσταντίνος και το κόβουμε εκεί.
0: Τέλεια, ρε.
6: Κόνος 1, κόνος 2, κόνος 3, κόνος 4.
0: Θα σου έλεγα τώρα για, ναι, για αυτούς που έχουν, για αυτούς που τους ημιλιπόθυμους που λες.
6: Ναι.
0: Γιατί έχω, αλλά και σένα δεν θα το δώσω αυτό.
6: Ναι, δεν είναι μια χαρά τα παιδιά. Απλά το κάνουν πολύ κακό. Θα καταρρεύσω, λέει.
0: Έχω εγώ ένα. Έχω εγώ ένα.
6: Τι έχεις εσύ?
0: Τι, γιατί γελάς?
5: Για το καθαρέψω.
6: Έχει ο καθένας την ατάκα του. Ναι, ο ένας είναι ο καθαρέψω, ο άλλος είναι ο δεν νιώθω καλά.
0: Κατάλαβα. Ναι. Εγώ έχω ένα χάπι.
6: Χάπι.
0: Που, ναι, έχω ένα χάπι για τον πονοκέφαλο. Που κάθε φορά, ρε φίλε, που το παίρνω, Παναγία, δεν το πιστέψεις, κάθε φορά που το παίρνω,
1: ναι,
0: έρχεται η αστυνομία.
1: Γιατί?
6: Τι χάπι είναι αυτό?
0: Είναι για άμεση δράση.
6: Πάτο. Ήταν έτσι αυτά έτσι από τα. Κρατάω και λευγέ, θα με πάθει το λεφό. Δεν πέθανες.
5: Αυτά είναι.
6: Να σε πω, πολύ κίνηση εθνική οδό, μη πάντα εθνική οδό καθόλου. Έτσι κίνηση και λίγο στην παραλιακά, να πούμε εκεί από Άλυμο μέχρι Πειραιά. Είναι πυγμένα τα πράγματα. Κάνα 2-3 κομματάκια εκεί πέρα προς το κέντρο, να πούμε στην Κηφισία, στον κατεβασμό κυρίως. Και στον κατεβασμό και στην Μεσογείο εκεί μπροστά από τα στρατά. Έχει και 2 κομματάκια τα κλασικά. Ξέρετε, από Μενίδη μέχρι Μαρούση, να πούμε στην Αττική οδό. Και μετά εκεί πέρα που στρίβει για περιφερειακή αμυντού. Αυτά, δώσαμε.
7: Ιούνι τσιγκούνι. Στις στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και ένα ηλιακό θερμοσύμφωνα υδροσόλαρ, παρακαλώ, που θα κληρώσουμε στο τέλος της σεζόν από την υπέροχη εταιρεία την Υδροσπιράλ, που είναι έτσι ειλικρινά τέτοιες μέρες μαζί μας και πραγματικά μας δίνει πολύ ωραία δώρα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Υδροσπιράλ, χοντρικό εμπόριο σε όλη την Ελλάδα και σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού. Ελληνικά προϊόντα παραγωγής μας. Αν ψάχνετε αυτή την εποχή να βρείτε ηλιακό θερμοσύμφωνα που σχεδόν η μισή Ελλάδα δεν έχει, και δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το κέρδος. Ίσως επειδή ακούτε πάρα πολλά, ίσως επειδή δεν έχετε εμπιστοσύνη, δεν ξέρω τι. Πάντως, αν θέλετε, ρωτήστε να δείτε για τους Υδροσόλαρ και πρώτα ρωτήστε και την εταιρεία Υδροσπιράλ ΑΕ, που είναι μια περίπτωση 40 χρόνια, που 40 χρόνια εμπειρίας που έχει κάνει συγκλονιστικά πράγματα και όχι μόνο ηλιακούς, αλλά έχει περάσει τώρα πλέον και στον τομέα των ηλιακών με τεράστια επιτυχία και μπράβο τους, γιατί περίμεναν πολλά χρόνια να σχεδιάσουν αυτόν τον ηλιακό θερμοσύμφωνα και αυτό είναι το υπέροχο στην ιστορία. Περίμεναν πάνω από μια δεκαετία για να φτιάξουν τον τέλειο ηλιακό θερμοσύμφωνα. Γι' αυτό λοιπόν η Υδροσπιράλ ΑΕ και ο ηλιακός Υδροσόλαρ. Παρακαλώ, www.hydrospiral.gr ή στο τηλέφωνο 210-5593-801 και για χονδρική. 5593-801 και για χονδρική. Λοιπόν, 6936-1010-22, στείλτε το ονοματεπώνυμο και γράψτε ηλιακός για την κλήρωση
1: του Ρακάνου. Υδροσπιράλ, ηλιακός, ό,τι θέλετε γράψτε.
2: Λοιπόν, πολλά αλλάζουν τελικά, τα σπίτια, συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας, αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου, από το 1988 μέχρι σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει, ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Φυσικό μεταλλικό νερό, Ζαγόρι. Σε αυτό το τόπο το λέμε το νερό Ζαγόρι, Γιώργο.
3: Ναι, ξέρετε τι λέγαμε πριν. Όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Και ο φούρνος των Lidl ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ. Και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards.
3: Το ξέρω.
1: Γι' αυτό δεν φτάνει καμία μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Να το ξέρεις και όποιος ξέρει, ξέρει.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας. Σήμερα με την υπέροχη φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη.
5: Οι έρωτες είναι. Νερό στη βάρκα.
2: Καλωδί, έχεις μια δική σου σειρά.

0: Ο Καλούδης είχε αποσυντονιστεί.
1: Δεν έχει δισκογραφία η κυρία. Όλα λέει ξένα.
0: Μια χαρά εγώ τα βρήκα και στο...
1: Είναι στο YouTube, βάλτε YouTube.
0: Όχι, είναι και στο τέτοιο. Στο Spotify. Έλα πάμε για καρδούλες και αγαπούλες live στο Νάνση Αντωνίου στο TikTok. Πάμε να διαβάσω τα μηνύματα.

απαιτείται να δείξετε προσοχή και να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας, καθώς δεν αποκλείεται να προκύψουν κάποια μικροπροβλήματα υγείας. Βρείτε τον απαραίτητο χρόνο για να εκφραστείτε χωρίς να είστε υπερβολικοί στα συναισθήματά σας.

0: που άλλαξε στη ζωή του αντρός σου. Θα βγει στο παράθυρο να βρει όλα τα τραγούδια. Ο Καλούδης. Περνάω στα ταυράκια, Γιώργο.
1: Τα καλό.
0: Για να δω.
2: Ναι.
0: Οι εντάσεις που θα δημιουργηθούν θα επηρεάσουν αρνητικά την ψυχολογία σας και μόνο αν φροντίσετε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας δεν θα κλονιστούν τα νεύρα. Πρέπει να κρατηθείς ψύχραιμος.
1: Για ψύχραιμος.
0: Αν οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για να προχωρήσεις, να αλλάξεις τακτική. Σήμερα σε θέλω ψύχραιμο. Εσένα που είσαι Ταύρος. Καλημέρα στη Σάμμο, στη Γαλετινή. Και περνάω στα διδυμάκια. Θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα στο οικονομικά σας, γι' αυτό θα ήταν σκόπιμο να κρατηθείτε μακριά από περιττά έξοδα ή επεκτατικές κινήσεις που δεν έχετε μελετήσει επαρκώς. Μην τα κάνετε αυτά τα σχέδια. Αντί να είστε απαιτητικοί και να δείχνετε κουρασμένοι, προτιμήστε λίγο να δείξετε κατανόηση. Είναι μέρες που πρέπει να δείξετε κατανόηση.

0: όλη τη δισκογραφία της αυτό βρήκες να βάλεις.
1: Άραμε.
0: Είναι δισκογραφημένο αυτό. Συγκεντρώσου και μπες και στο live.

0: Και δεν πάει σε ένα στούντιο να τα γράψει τα τραγούδια, ξεμπερδεύουμε.
1: Έτσι θέλει. Γι' αυτό το καριτσάκι που χάθηκε χθες από τη ζωή, αφιερωμένο αυτό το τραγούδι. Και για όλα τα κοριτσάκια, για όλες εμάς, που κάθε μέρα, ανά τρεις μέρες, ανά δύο μέρες, αυτά τα τακούνια δεν τα φορέσαμε ακόμα.
0: Έκανα έτοιμα.

Συνεχίζω με τους καρκίνους. Μην βιαστείτε να επενδύσετε σε ό,τι σας προτείνουν, γιατί κινδυνεύετε να χάσετε μέρος από όσα έχετε ήδη κερδίσει με το σπαθί σας. Εάν δεν είστε σίγουροι για τις επιλογές σας, να θυμάστε ότι εσείς και μόνο εσείς είστε υπεύθυνοι για αυτές. Ξέρεις κάτι, μερικές φορές, ρε παιδί μου, αισθάνομαι ότι η θλίψη καλή είναι, και αυτό που συνέβη στη μία και στην άλλη και στην παράλληλη και συνέχεια. Αρχίζω και έχω νεύρα. Αρχίζω και έχω νεύρα που συμβαίνει αυτό συνέχεια. Έχετε κορίτσια, μεγαλώνετε κορίτσια, μεγαλώνετε γυναίκες. Μία από εμάς πάλι χθες δολοφονήθηκε. Κάντε κάτι να αλλάξει. Φτάνει.

0: φαντάρια μας, προτιμήστε να ασχοληθείτε με την επέκταση της κοινωνικής σας ζωής, καθώς εκεί ευνοείστε σε αντίθεση με τις σχέσεις που αφορούν το οικογενειακό σας περιβάλλον. Θα έχετε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσετε όσα έχουν συσσωρευτεί στις σχέσεις σας. Που επιθυμείτε, αλλά και εκείνες που δεν περιμένετε στον επαγγελματικό σας χώρο, θα είναι προς όφελό σας. Βγείτε έξω και διασκεδάστε με τους φίλους σας, όμως μην είστε υπερβολικοί στην έκφραση των συναισθημάτων σας.
1: Τώρα που έφτασες, μωρό μου, στο ταμείο και στο καλάθι σου έχεις άλλα ποσά.
0: Καλημέρα στην Κίσα μου.
1: Και φύγε, τρέξε στο νοσοκομείο.
0: Γεια σου Μέρη, γεια σου Ράνια, φιλιά στο Αγρίνιο. Καλημέρα στη Χίο στον Αργή.

σας απελευθερωθείτε ψυχικά και πρακτικά, ώστε να μπορέσετε να προσαρμοστείτε στην πραγματικότητα και παράλληλα να αλλάξετε τρόπο σκέψης, αξιοποιώντας όλες τις επικοινωνιακές σας δυνατότητες. Βρείτε ψυχική ικανοποίηση στις συναναστροφές σας με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

0: Αναστασία, γεια σου Άντζη.
1: Μες στο αίμα μου κυλάς.
2: Συνεχίζω με τους Σκορπιούς. Τα πολλά απρόοπτα και οι απρόσμενες αλλαγές θα προκαλούν συνεχώς εντάσεις, με αποτέλεσμα κάποιες σχέσεις σας να κινδυνεύσουν να διαραγούν. Μην εκτεθείτε απέναντι σε πρόσωπα των οποίων τη στήριξη έχετε ανάγκη τη στιγμή που μπορείτε να διατηρήσετε τις απαραίτητες ισορροπίες.
0: Γεια σου, Νάντια.

0: τοξότες μας, τολμήστε να κάνετε καινούργιους φίλους ή να απομακρύνετε από τη ζωή σας ό,τι δεν σας ταιριάζει, τηρώντας πάντα το μέτρο. Το αίσθημα αυτοσυντήρησης που σας χαρακτηρίζει θα σας προσφέρει ένα συγκροτημένο και σταθερό περιβάλλον με γερές βάσεις. Καλημέρα στη Γεωργία από Πάτρα, γεια σου Καλλιόπη. Καλημέρα στο Χρήστο από Ημιτό. Στην Αμαλία από Γραβιά. Στο Βασίλη. Στην Έλενα. Και είμαι έτοιμη να περάσω στα εγώ κεράκια.
1: Είναι μαζί μάλλον ένα.
0: Προχώρα παρακάτω.

0: ναι, λέμε 22 φεστιβάλ Χυλμού. Εγώ καιρός λοιπόν.
1: Παρακαλώ.
0: Μην αποσυντονιστείτε από το φορτισμένο κλίμα στον εργασιακό χώρο και αφήσετε να πέσει η ψυχολογία σας. Δεν θέλουμε να πέσεις. Πήγες να μου πέσεις πριν. Αναμφίβολα είστε ικανοί να κάνετε υπομονή μέχρι να έρθουν τα καλύτερα χωρίς να εκτεθείτε σε κινδύνους. Υπομονή.
1: Πόσο αγάπη μου, πόσο.
0: Πόσο πάει.
1: Πόσο δεν είναι. Για κάποια αυτό. Να σου πω κάτι για την υπομονή.

0: Αφήστε στην άκρη το συντηρητισμό σας ώστε να γεφυρώσετε το χάσμα που έχει ήδη δημιουργηθεί με οικεία πρόσωπα. Δώστε το καλύτερό σας σε αυτό για να αποδείξετε ότι δεν είστε απέναντι στους άλλους αλλά στο πλευρό τους.
1: Καλημέρα στον Θανάση, τον Γλυκούλη και τον Ανδρέα. Να σου, Γλυκούλη.

0: το τελευταίο μας τραγούδι.
1: Δεν είναι τελευταίο.
0: Ποιο έχεις βάλει τώρα?
1: Μπανιστριτζού.
0: Τα μου τα έχεις μπερδέψει όλα.
1: Ναι, γιατί είχα κάποιες δυσκολίες. Μπανιστριτζού και έχεις το
0: βλέπω. Βάλε την Μπανιστριτζού.
2: Μπανιστριτζού.
0: Βάλε την Μπανιστριτζού.
3: Άιντες.
0: Άιντες.
3: Μανούλα μου, bye bye.
1: Bye bye.
0: Θα ακούσουμε ένα ρεφρέν από την Μπανιστριτζού και εγώ θα πω το τελευταίο ζώδιο. Γεια σου ρε Πέγγι.
1: Πα πα που, πα πα πα που.

τα ψαράκια. Με σωστές επιλογές θα καταφέρετε να αυξήσετε τα εισοδήματά σας, αλλά και να συνάψετε νέες συνεργασίες. Μην δημιουργήσετε αντιπαλότητες και εντάσεις με τους συνεργάτες σας, ακόμα και αν δεν σας αρέσουν οι προτάσεις.

0: χώρα σε break, ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
2: Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Κατάφερες να βρεις το Sfera Password και να μπεις στην κλήρωση για το ολοκένουργιο MG3 Hybrid Plus. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κατάστημα Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή δίπλα στην ΕΡΤ. Έλα στο event της μεγάλης κλήρωσης που θα αναδείξει τον νικητή ή την νικήτρια του αυτοκινήτου. Ίσως είσαι εσύ. Παρουσιάζουν η Ελίνα Παπίλα και ο Νικόλας Ράπτης. DJ Set Πέτρος Χαράς. Ο Sfera 102.2 σε περιμένει στην Omega Ελλάς Αγίας Παρασκευής. Και αυτή τη φορά κανένα password δεν μπορεί να σε χωρίσει από το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
8: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
9: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
10: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
11: Αμέσως τώρα.
10: Στο Ρέθυμνο.
12: Ασυντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
13: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
12: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
14: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
15: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι.
16: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: είμαστε κάπου στα 10 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. Να είσαι τον Ιού, κυρίες και κύριοι.
1: Γρηγόρης Αρναούτος.
0: Γιώργος
2: Λιανός.
3: Και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας και Βαλμά, φέτα Βαλμά, κυρίες και κύριοι, για 3 εβδομάδες από χθες, έτσι που το ξεκινήσαμε να σας το λέω, σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η φέτα Βαλμά, χύμα με 10,95 παρακαλώ. Μια συγκλονιστική τιμή. Δοκιμάστε τώρα αυτή την εκπληκτική φέτα που 60 χρόνια σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα, που αποφάσισε αυτούς τους τελευταίους μήνες να κατέβει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ποσότητα, μακάρι να τη βρείτε. Είναι το μόνο με ελληνικό φρέσκο γάλα σε αυτή την τιμή. Να ξέρετε, η μόνη φέτα που με το ελληνικό φρέσκο γάλα σε αυτή την τιμή. Και θέλω να πω ότι ουσιαστικά αυτό το φρέσκο γάλα που κυριολεκτικά εγκλωβίζουν τη φρεσκάδα του γάλακτος μέσα στο τυρί. Ούτε με γάλατα ξυνισμένα ημερών, ούτε με συμπυκνωμένα γάλατα Γαλλίας και Ιταλίας, που λέω εγώ ότι μπορεί, κάπου ίσως μπορεί, λέω, ακούγονται αυτά, αλλά εντάξει τώρα, εντάξει, ναι αυτό, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν ξέρω αν αυτά που λέω υπάρχουν, απλά λέω τώρα εγώ, το μυαλό μου λέω πράγματα, ναι, λέω, ό,τι μου κατέβει λέω. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι πραγματικά φέτα Βαλμάς, κυρίες και κύριοι, πραγματικά μια εγγύηση. Να θυμάστε και για το Κοφινάκι, ότι είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Μια μεγάλη χαρά και τιμή που ο Βαλμάς μετά από 60 χρόνια από την ορεινή Χαλκιδική κατεβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και θα ξαναπώ, δεν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες. Μακάρι να μπορέσετε να βρείτε, έστω να δοκιμάσετε τη φέτα Βαλμά, έστω να την έχετε στο τραπέζι σας. Γιατί οι ποσότητες είναι μικρές. 10,95 για τις υπόλοιπες, για τις επόμενες 3 εβδομάδες, έτσι. Μια καλοκαιρινή προσφορά από τη φέτα Βαλμά που πραγματικά την ευχαριστούμε πάρα πολύ. 69-36-10-10-22 για το ψυγείο γεμάτο τυριά που σας δίνουμε. Το ψυγιάκι, για να είμαι πιο σαφής, που έχει γεμάτο τυριά από το Βαλμά που κερδίζει μια οικογένεια κάθε Παρασκευή.
3: Θέλω λοιπόν να πω, περίμενα λεπτάκι, επειδή στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα και ρωτάνε πότε θα γίνει κλήρωση για το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
3: Που, για αυτούς που έχουν κερδίσει.
0: Ναι.
3: Και έχω ενημερωθεί ότι η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ στην Ωμέγα Ελλά στην Αγία Παρασκευή. Είναι ακριβώς δίπλα στην ΕΡΤ. Μεγάλη κλήρωση. Θα κληρώσουμε το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση. Αν έχεις κερδίσει στο διαγωνισμό, σε πήραμε τηλέφωνο και μας είπες το password και είσαι μέσα, ίσως είσαι ο τυχερός. Οπότε να είσαι εκεί. Ξαναλέω, 19 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ στην Ωμέγα Ελλά, στην Αγία Παρασκευή. Εκεί θα γίνει κλήρωση.
0: Δίλημα ζωής.
4: Δίληματα ζωής με τη φωνή της λογικής.
3: Λοιπόν, το δίλημα ζωής, παιδιά, είναι γρήγορο και εύκολο. Εύκολο δεν είναι, γρήγορο όμως. Είναι ο Άγγελος μας το στείλε. Ο Άγγελος παντρεύεται με την Αριάδνη το Σεπτέμβρη. Είναι 2-3 χρόνια μαζί, είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι. Όλα πήγαιναν καλά. Σχεδιάζουν το γάμο τους από πέρυσι το καλοκαίρι σχεδόν. Με πολλά όνειρα, με πολύ κόπο, με πολύ μεράκι, με πολύ όρεξη. Ο γάμος είναι το Σεπτέμβρη και ακριβώς η ίδια ημερομηνία με αυτή που παντρεύτηκα και εγώ, έτσι. Είναι 4 Σεπτέμβρη. Ναι, 4 Σεπτέμβρη.
2: Καλά θα πάει αυτό.
3: Ναι. Αλλά ξαφνικά, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα
2: τσακ!
3: Πήγε η γυναίκα του,
2: ναι,
3: και του ανακοίνωσε
2: ότι
3: δεν ξέρω τι έχω πάθει, δεν ξέρω τι νιώθω, αλλά δεν αισθάνομαι έτοιμη να παντρευτώ.
2: Κάτσε, είναι όλα έτοιμα, τι λέει αυτή?
3: Ναι. Έχουν κλείσει κτήμα, έχουν κλείσει κουμπάρους.
2: Κτήμα!
3: Έχουν κλείσει με εκκλησία.
2: Τα πάντα όλα.
3: Κλείσει τα πάντα, ναι. Έχουν ανακοινώσει στους γονείς, ετοιμάζονται, το συζητάνε.
2: Έχει κόμμενο.
1: Ναι, έχει κλείσει.
3: Ξαφνικά όμως, αυτή λέει, δεν είμαι έτοιμη για κάτι τέτοιο. Είναι ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό βήμα στη ζωή μου. Δεν αισθάνομαι έτοιμη, δεν θέλω να χωρίσουμε. Σ' αγαπάω, σε λατρεύω.
2: Άλλα, εγώ, λέει, τούτο.
3: Ο Άγγελος, αυτό που της απάντησα είναι ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό επειδή έτσι ξύπνησες μια μέρα.
2: Δεν μπορείς.
3: Ή θα παντρευτούμε στις 4 Σεπτέμβρη ή ποτέ.
2: Καλά το παίξε, αλλά πήρε ρίσκο μεγάλο, ε.
3: Σας παρακαλώ, λέει, βοηθήστε με. Δεν ξέρω τι να κάνω. Είμαι σε απόγνωση. Δεν ξέρω τι την έχει πιάσει. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ.
2: Αφού το διαχειριστεί,
3: δεν μου ανοίγεται. Δεν μου λέει κάτι άλλο.
0: Κάτσε, ρε φίλε, σε καλά καθόμουν. Η άλλη δεν θέλει να παντρευτεί. Γιατί?
2: Μην κάτι τσίπησε.
1: Τι παιδιά, είναι το άγχος του γάμου και σε όλους συμβαίνει.
2: Μήπως είναι αυτό το ηλίθιο
3: σκασέ? Τι τώρα, το άγχος του γάμου θα το ακυρώνεις το γάμο για να μην.
1: Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να τη δώσει λίγο χρόνο, θα το ξεπεράσει.
2: Τι ο Σεπτέμβρης είναι πρώτο πυλό.
1: Μα είπε ότι... να ανακοινώσουμε. Αν του έλεγε ότι θέλω να χωρίσουμε, θα το καταλάβαινα. Αλλά του λέει δεν θέλω να χωρίσουμε. Μπορεί να έχει άγχος με το γάμο, με το γεγονός, με
2: όλα αυτά.
3: Εδώ όμως υπάρχουν καλεσμένοι. Τι θα
1: κάνουν? Πώς θα τις προτείνει να παντρευτούν οι δυο τους και απλά να κάνουν το γλέντι?
3: Έχουν μοιράσει, λέει, 300 άτομα είναι καλεσμένα.
1: Εντάξει, να παντρευτούν οι δυο τους κάπου, να νιώθει αυτή πιο ασφαλής και πιο ήρεμη και να έχουν μόνο τους κουμπάρους τους στην τελική, ναι, και να κάνουν μετά το γλέντι 4
2: Σεπτέμβρη. Μα σου λέει να κάνουν ανακοινώσεις, λέει, αλλά είναι αποφασισμένη.
3: Έχει καλέσει η Συμπεθέρα, έχει καλέσει την...
1: ωραία, εντάξει, θα πάνε στο τραπέζι.
2: Όχι, ξεφτυλιστούμε στο χωριό.
3: Να δω την κόρη μου Νηφούλα να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας.
1: Ωραία, η κόρη μπορεί να αγχώνεται, να πιέζεται. Τι έγινε δηλαδή τώρα.
3: Να δω το γιο μου να παντρεύεται στην εκκλησία.
1: Για πολλούς ανθρώπους πιάνει το άγχος του μάμου.
0: Ένα. Να πούμε λίγο κάτι.
1: Ποιο μάτι μου πετάει.
3: Αυτό.
0: Λοιπόν, ένα σοβαρά. Το ότι δεν θέλει η κοπέλα, δεκτό. Ο τύπος που λέει ότι αν είναι να το αναβάλουμε και μετά δεν θέλω εγώ, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε δηλαδή το σεβόμαστε και αυτό.
2: Μάγκα!
3: Δεν το σέβεσαι.
0: Τι λες, Ρενάνση.
3: Άσε μας, Ρενάνση.
1: Την πιέζει.

0: Συμπεθέτει, γιατί το έχει πει. Θα πάνε από μετά τώρα δεν θέλει.
1: Ξεφτύλα.
0: Δεν θέλει τώρα να παντρευτούμε.
1: Ξεφτύλα.
2: Έχουν ραφτεί. Όλες οι θιές έχουν ραφτεί.
1: Ξεφτύλα πράγματα.
3: Δεν πάτε καλά. Εγώ με έχει αγχωθεί. Έχει το
1: εδώ μου λένε, εδώ μου λένε τον έφαγε. Δεν αγχώθηκε.
2: Ακριβώς.
1: Τι. Τίποτα.
2: Τίποτα, ναι.
1: Τι σου λένε, δεν άκουσα.
2: Ότι μπορεί να έχει καθυστέρηση από κάποιον άλλον. Πες τα Πανάκη, πες τις αλήθειες.
1: Λέγε, τι λέει, τι γράφει.
4: Ότι έχει γκόμενο, λέει.
2: Ακριβώς, έχει γκόμενο.
4: Δεν αγχώθηκε, λέει, καθόλου. Έχει γκόμενο και δεν ξέρει πού να το
3: τώρα... Τι πλακείς είναι αυτές που λέτε για την κοπέλα.
2: Σκέφτηκε να πάει στην Ανάφη.
4: Ρε, έχει γκόμενο, ρε, αυτή.
2: Για το Film Festival.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας? Καλά κάνει. Πώς λέγεται το παιδί, λέει το όνομα.
4: Άγγελος.
0: Ναι. Καλά κάνει ο Άγγελος.
2: Αχ, Άγγελε.
0: Και λέει ότι αν δεν παντρευτούμε το Σεπτέμβριο, δεν παντρεύομαι εγώ ξανά.
2: Σου ξημέρωσε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο, κλείστε λίγο το ραδιόφωνο μόνο να μέσα σας ακούω το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Ωραία, πείτε μας.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Από την Κρήτη.
5: Από την Κρήτη. Ναι. Από
4: στην Κρήτη δεν τα σηκώνετε αυτά.
0: Σταμάτα λίγο. Κάτσε να πει.
2: 2.000 καλεσμένους θα σου ακυρώσει.
6: Έτσι ξέρω. Ναι.
0: Για πείτε, κύριε.
3: Μάλιστα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πώς.
3: Πώς και τι. Δεν βλέπω να λέει, λέω.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας? Εμένα η άποψή μου είναι ότι καλά κάνει και λέει ότι άμα δεν παντρευτούμε τώρα δεν ξέρω.
4: Εμένα η άποψή μου είναι ότι έχει γκόμενο και δεν ξέρει πώς να χωρίσει.
3: Ντροπή να μιλάτε έτσι.
2: Και δεν ξέρει
4: πώς να χωρίσει και του το φέρνει σιγά σιγά.
0: Καλημέρα, παρακαλώ. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Μιλάτε πια, μιλάτε.
0: Ναι, γεια σας κύριε, σας ακούμε.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σας.
5: Τι κάνετε?
0: Καλά. Έχετε κάτι να πείτε επί του θέματος?
5: Για ποιο θέμα μιλάμε, γιατί δεν ακούω.
2: Λέγαμε για τον πληθωρισμό.
3: Κλείστε
2: το,
3: παιδιά, κλείστε το.
4: Για την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Εθνών μιλάμε.
2: Το πετρέλαιο δεν πέφτει.
5: Ορίστε, εγώ για το παιχνίδι μιλάμε, παιδιά.
3: Κλείστε το, σας
0: ποιο παιχνίδι, ρε φίλε, συγγνώμη, καταρχάς, περίμενε. Ποιο παιχνίδι?
2: Να παίξουμε πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί. Τι έβγαλες?
0: Ποιο παιχνίδι?
5: Beat the
0: ball. Αυτό είναι στις 9 και 10, κύριε.
6: Δεν μας ακούτε, κύριε.
4: Έτσι απλά παίρνετε ένα τηλέφωνο.
3: Σας είπα να το κλείσουμε από την αρχή, θα μας δημιουργήσει θέμα.
0: Κύριε, να σας κάνω μια ερώτηση.
5: Να πω μια κουβέντα, μπορώ? Επειδή οι κλήσεις μου είναι επαναλαμβανόμενες, δεν έχω το χρόνο να ακούω.
3: Ποιος σας ρώτησε, κύριε, για τις κλήσεις σας τις επαναλαμβανόμενες?
0: Αφήστε τον άνθρωπο να πει.
5: Σας
0: παρακαλώ.
3: Μα κύριε, δεν σας ρωτήσαμε για τις επαναλαμβανόμενες κλήσεις σας.
5: Να σου πω, όμορφη, γιατί μου μιλάς?
3: Γιατί έχουμε άλλο θέμα τώρα.
0: Μην του μιλάτε του ανθρώπου έτσι.
4: Πλάκα σας κάνει, καλέ, μην υπερεξηγιώσαστε.
3: Το ξέρει ότι κάνω πλάκα.
5: Δεν κάνω καμία πλάκα.
2: Όχι,
4: εμείς κάνουμε πλάκα.
3: Τοποθετείτε και αυτός για πλάκα σοβαρά.
5: Ναι, αυτό.
0: Καλά κάνατε, κύριε, να σας πω κάτι. Να σας πω, κλείστε και ξαναπάρτε.
5: Το χρόνο σας θα τα πούμε σε 10 λεπτά.
3: Σας
0: περιμένουμε.
2: Εμείς θα είμαστε εδώ.
0: Ραντεβού στο Μαύρο Μήλο στις 6 το πρωί.
5: Μαύρο μήλο.
0: Ραντεβού οι δυο μας στο Μαύρο Μήλο. Να είστε καλά.
5: Εσύ και εγώ.
4: Εσύ και εγώ, λέει.
0: Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική.
3: Δεν πάει καλά αυτό με τις τηλεφωνικές.
0: Για το θέμα. Πάμε παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
7: Ευτυχώς πέτυχα γραμμή. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε. Εσείς για το θέμα, για
3: πολύ
0: το παιχνίδι.
3: Πολύ τον φοβάμαι
7: για
3: και αυτόν.
7: Για το θέμα και ακριβώς για το θέμα.
0: Παρακαλώ, σας ακούμε.
7: 2014, λοιπόν.
4: Α, γυρνάμε πίσω.
7: Όντας εγώ με τη γυναίκα μου από το 2006.
4: Άρα πόσα χρόνια μετά?
2: Έλα, 8 χρόνια.
4: 8 τι? Χρόνια.
7: Το 2014, όταν τα είχαμε όλα κανονισμένα, 10 μέρες πριν, τα διέλυσα όλα.
4: Εσείς.
3: Είσαι ο και λέγεσαι.
7: Δεν λέω τίποτα στον αέρα.
0: Καλά κάνετε. Είναι... αλλά...
4: περίμενε, λοιπόν, δύο λεπτά.
7: Ακούστε λίγο να σου πω
3: την ιστορία. Κάτσε, θέλω να τον ακούσω.
7: Το 2014 κάνω αναβολή του γάμου.
4: Ναι.
7: Για πολλούς λόγους. Σηκώνομαι και φεύγω στη Θεσσαλονίκη. Από Πάτρα, Θεσσαλονίκη μετακομίζω.
4: Ναι.
7: Η γυναίκα μένει πίσω. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Εννοείται πως εγώ για 6-7 χρόνια και σαν καλλιτέχνης έκανα και τη ζωή μου. Η γυναίκα αυτή περίμενε καιρία να μένω πίσω, λαμπάδα. Ποτέ δεν την ξεκόλλησε από πάνω μου, γιατί ήμουνα και χάζος, κτητικός άνθρωπος. Επέστρεψα όμως πίσω, παράτησα τα πάντα, είπα θα κάνω οικογένεια με αυτή τη γυναίκα. Και σήμερα βρίσκομαι να έχω δύο παιδιά, το ένα είναι 22 ημερών, μαζί της, πολύ αγαπημένη, πολύ ευτυχισμένη. Αλλά αυτή η πληγή που άνοιξε σε αυτή τη γυναίκα, πιστεύω πως δεν έχει φύγει ακόμα και ούτε πρόκειται να φύγει.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, αν γυρνούσες το χρόνο πίσω, θα το ξανά έκανες έτσι?
7: Όχι, εννοείται.
3: Τι θα έκανες?
7: Θα την πατρευόμουν.
3: Έτσι, μπράβο.
7: Αλλά, αν την πατρευόμουν τότε, που δεν είχα και τις εμπειρίες αυτές που απέκτησα σαν άντρας, γιατί εμείς οι άντρες Και κατάψε

0: πράγματα μέχρι πολύ αργά είμαστε έφηβοι. Και όταν δεν ζούμε κάποια πράγματα σε κάποια ηλικία,
1: μπορεί να τα θέλουμε,
0: είμαστε,
1: να τα ζήσουμε
0: είμαστε
1: μετά.
0: Αναγκασμένοι, είμαστε όχι, όχι να τα ζήσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τα ζήσουμε μετά, είτε με τον καλό είτε με τον κακό.
2: Πόσο χρονών είσαι τώρα και πόσο χρονών ήσουν τότε?
0: Αυτή τη στιγμή είμαι 38, τότε ήμουν, φαντάσου, το 2006, το 2014 πόσο
1: να ήμουν. Ναι, δεν έχει σημασία τώρα, να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
2: 24 χρονών ήταν, όχι.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Άγγελος που λέει ή τώρα παντρεύομαι αφού δεν θες εσύ ή εγώ δεν ξαναπαντρεύομαι ή μάλλον θα χωρίσουν τα παιδιά έτσι όπως τα βλέπω. Ποια είναι η άποψή σου?
0: Η άποψή μου ποια είναι? Δεν υπάρχει μεσοβέζικη λύση σε αυτά τα πράγματα.
2: Τι εννοεί?
0: Επειδή σπάει το γυαλί, κακά τα ψέματα, και πόσο μάλλον όσον αφορά τις γυναίκες, που οι γυναίκες πρώτα διεκδικούνται και κατακτούνται νοητικά και μετά σωματικά, πιστεύω ότι θα έχουν θέμα μεγάλο.
2: Ναι, αλλά εσείς στην περίπτωση σας δεν είχατε θέμα. Ήταν καλό το...
0: Έτυχε να πετύχω μία γυναίκα στις χίλιες, η οποία άδειξε για λαμπάδα δίπλα μου.
2: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχουν γυναίκες και το λέω.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, 10 μέρες πριν το γάμο εσείς τα τεινάξατε όλα στον αέρα και παρόλα αυτά ήταν δίπλα σας.
0: Είχαμε κλείσει νευρικά, είχαμε κλείσει σπίτι. Είχα νοικιάσει ένα σπίτι το οποίο, παιδιά, εκείνη την εποχή έδωσα 14.000 ευρώ σε ένα νοικιασμένο, σε ένα ξένο σπίτι για να το κάνω όπως ήθελα.
2: Μάλιστα.
0: Και 10 μέρες πριν τα τεινάζω όλα στον αέρα.
2: Να υποθέσω, δεν θέλετε να μας πείτε ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκαναν να ακυρώσετε το γάμο?
0: Οι λόγοι ήταν κάποια πράγματα που κάταγα μέσα μου, κάποια πράγματα που δεν μπορούσα
3: δεν
0: να
3: ήταν έτοιμος
0: με τη γυναίκα μου, γιατί ήταν ο πατέρας ήταν παλαιών αρχών, αυστηρών αρχών, okay. Οτιδήποτε τέτοιο. Δεν ζούσα εγώ τέτοια πράγματα. Δεν μπορούσα να ζήσω. Δηλαδή έπρεπε να τη γυρνάω, όντε σαραμιασμένη, έπρεπε να τη γυρνάω 11-11.30 ώρα σπίτι. Ήταν κακά τα πράγματα αυτά. Και εγώ ήθελα να ζήσω. Έβραζε το θέμα μου.
2: Μάλιστα. Κατάλαβα.
0: Και δεν ήταν ότι ήθελα απλά να ζήσω. Ήθελα να ζήσω με αυτή τη γυναίκα. Και το έλεγα και το φώναζα. Ώσπου κάποια στιγμή έκανα να μπαμ.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
3: Πολύ ωραία μας τα είπες.
1: Εγώ αυτό,
0: και
1: αυτό που λέει ο κύριος.
0: Που πιασα γραμμή,
1: και εγώ χάρηκα γιατί είναι
0: ώστε
1: δύσκολο.
0: Να τα ακούσει και κάποιος άλλος για να καταλάβουν ότι κάποια πράγματα δεν είσαι έτοιμος. Μην πάρεις την απόφαση. Άσου να περιμένει. Mm. Αν δεν μπορεί να περιμένει, για κάποιο λόγο δεν περιμένει. Για κάποιο λόγο δεν
2: κάθε εμπόδιο και σε καλό που λένε.
1: Κάθε εμπόδιο σε καλό. Ναι, τώρα και εγώ στην προηγούμενη περίπτωση, δηλαδή αν ήταν παντρευτό και μου λέγε δεν παντρευόμαστε τώρα και είχατε κανονίσει όλο αυτό και ψυχολογικά μέσα μου, δηλαδή πότε θα είσαι έτοιμο εσύ σε ένα χρόνο και πρέπει εγώ να είμαι έτοιμο σε ένα χρόνο?
0: Ακριβώς.
1: Δεν γίνεται αυτό. Το σεβαστό.
0: Σύστημα, δεν γίνεται.
1: Όχι, σεβαστό που δεν θέλει. Αλλά μην ρωτήσει μετά εμένα αν θέλω ή δεν θέλω.
0: Γιατί ακριβώς.
2: Μπορεί δηλαδή, εσύ θα χώριζε ή θα έλεγε ότι συνεχίζουμε να είμαστε μαζί χωρίς να παντρευτούμε?
1: Εγώ θα χώριζα.
2: Θα χώριζε. Ναι,
1: εγώ θα χώριζα.
2: Και εγώ νομίζω το ίδιο.
1: Και εγώ θα, δηλαδή, μέσα μου θα μέκαιγε, όχι εκείνη τη στιγμή, αλλά πολύ σύντομα θα υπήρχε πολύ γκρίνια και θα χώριζε.
3: Επειδή μου να σου πω κάτι, ο άνθρωπός σου σε αγαπάει, αλλά δεν θέλει να παντρευτεί, τον χωρίζεις. Πνίγεται με την ιδέα αυτή, δεν αισθάνεται καλά.
1: Που δεν έχω παντρευτεί ποτέ και είμαι, δεν είμαι.
0: Αλλά πνίγεται με την ιδέα που τον πνίγεις εσύ.
1: Α, πολύ ωραίο ήταν αυτό που είπε.
0: Άμα πνίγεται με την ιδέα.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
3: Άρα εγώ σου πνίγω.
0: Δεν τα έχεις, δεν έχεις σχέση με μια ιδέα. Έχεις σχέση με
3: έναν άνθρωπο. Εσύ είπες τώρα για γάμους και τέτοια.
0: Άμα σε πνίγει η ιδέα, σε πνίγει ο άνθρωπος για κάποιο λόγο.
2: Να έτσι το πνίγεις.
3: Το πνίγω.
0: Και είτε το πρόβλημα είναι αυτός ο άνθρωπος, είτε το πρόβλημα είσαι εσύ που δεν μπορείς να δεσμευτείς συστηματικά.
2: Γρηγόρη σε πνίγει.
0: Δηλαδή από κάπου πηγάζει το πράγμα.
3: Μόνο του είπε για γάμο και τέτοια. Ότι εγώ δεν παντρεύομαι. Θέλω να πω ότι πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν και τι έγινε.
0: Δεν μην κάνει σχέση. Ή τουλάχιστον όταν θα κάνει, όταν θα ξεκινήσει να κάνει μια σχέση.
3: Να είσαι ξεκάθαρο. Δεν κάνω σχέση, μα δεν
0: έχω
3: παντρευτεί.
0: Μισό λεπτό. Όταν θα κάνει σχέση.
1: Να είσαι ξεκάθαρο από την αρχή.
0: Να είσαι ξεκάθαρο από την αρχή.
3: Και άμα δεν είσαι.
0: Ή κυρία μου, εγώ.
3: Και άλλα λε στην αρχή και άλλα λε μετά. Όπω
0: είμαι έτοιμο.
1: Τι λε
0: μετά. Εγώ, μα δεν κατάλαβε. Είμαι το κακό παράδειγμα. Αυτό θέλω να σου πω. Τι είναι με το καλό παράδειγμα. Τι είναι με το φανερό παράδειγμα.
1: Άλιστα.
3: Το θέμα είναι πάντως ότι ήσουν και εσύ πολύ τυχερός που βρήκες μια γυναίκα που τελικά σε περίμενε, γιατί αυτό δεν συμβαίνει πάντα.
0: Και κακώς με περίμενε, άμα θες.
3: Αν με ρωτάς, κακώς σε περίμενε.
0: Απλά προσπαθώ μέσα από ό,τι ζούμε και μέσα από την οικογένεια που έχουμε φτιάξει να σε αποδείξω τελικά ότι καλώς περίμενε. Είμαστε σε μια υπέροχη οικογένεια, μια πολύ αγαπημένη οικογένεια. Προσπαθώ καθημερινά να δείχνω ότι την αγαπάω. Πριν 22 μέρες ήρθε και το δεύτερο παιδάκι μας. Και κάνω ό,τι μπορώ, σκίζομαι όλη μέρα στη δουλειά να τη παρέχω ό,τι μπορώ και σε αυτήν και στα παιδιά μου και το κάνω με πολύ ευχαρίστηση. Πιστέψτε με.
3: Εγώ θα μείνω στο ότι χαίρεσαι.
0: Αλλά κουράζομαι.
3: Το κάνεις με ευχαρίστηση. Αισθάνομαι ότι οι ενοχές σου λίγο σε κάνουν να δείχνεις και υπερβάλλοντα ζήλο. Γιατί έχεις αυτές τις ενοχές. Έχεις αυτές τις ενοχές, αλλά νομίζω ότι. Γιατί κοίταξε, στο τέλος της ημέρας ήταν επιλογή της να σε περιμένει.
0: Και επιλογή μου να παρατήσω μια τεράστια καριέρα που επερίμενε.
3: Ακριβώς.
0: Μια τεράστια καριέρα.
2: Ποιον μιλάμε για με το Ρουφά, μιλάμε.
0: Δεν θα βρω κάτι παραπάνω.
2: Έλα, εντάξει, καλά θα κάνεις.
3: Το θέμα πάντως είναι ότι δεν την πίεσες εσύ να σε περιμένει.
2: Όχι.
3: Εκείνη ήθελε και το έκανε.
0: Ποιος το είπε αυτό? Δεν άκουσες τι είπα?
3: Ότι ήσουν κτητικός.
0: Ήμουν ένας κακός κτητικός άνθρωπος. Που ενώ εγώ έκανα τη ζωή μου σε εισαγωγικά.
3: Την είχες, το περίμενε.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
3: Τη το έτρεφες αυτό.
2: Ναι, να σας πω τώρα κάτι.
3: Είναι πολύ αυτό που λέει. Θέλει πολλά γκάτς για να το πεις. Ότι ουσιαστικά την είχε στο περίμενε. Της έτρεφε ότι ναι, έκανε αυτό στη ζωή του, αλλά την είχε και αυτή.
2: Ναι.
3: Εδώ.
0: Κατέστρεψα τότε ψυχολογικά, παιδιά.
2: Ναι. Ωραία, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω από τη φωνή, πρέπει να είστε τραγουδιστής. Θέλετε να μας πείτε ένα τραγούδι? Να καταλάβουμε ποιος είστε.
1: Σταμάτα ρε, όλα να κάνεις αστεία, ρε φίλε.
2: Ας πείτε, να κλάψουμε. Ας να κάνω αστεία, λέει.
1: Ο άνθρωπος δεν θέλει να πει το όνομά του, ούτε τίποτα άλλο. Έχει λόγο να το κάνει.
2: Δεν είπα εγώ το όνομά του.
1: Δεν σε Παναγί μου τώρα, σε παρακαλώ. Λέει κάτι από την ψυχή μου.
0: Από το όνομά μου, λίγο για να ξεπερδεύουμε. Από το όνομά μου θα είμαστε πρωτοσέλιδο. Θα βγάλετε
3: Λέξ,
0: θέμα.
3: Μην το πεις.
1: Λοιπόν, οπότε,
0: εγώ το έκανα ξεκάθαρα, μήπως βοηθήσω κάποιον. Τίποτα άλλο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα
0: Έχουμε
1: πολύ.
0: Έχουμε μέσα από αυτό να βοηθήσει κάποιον.
2: Άρα,
0: σας ακούω καθημερινά να είστε πάντα καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα
0: και
2: πολύ.
0: Και να δίνετε χαμόγελα σε εμάς που περιμένουμε να σας ακούσουμε κάθε πρωί.
2: Να είστε καλά.
1: Είστε γλυκύτατος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα χέρι στην οικογένειά σου. Γεια χαρά.
0: Φιλιά, φιλιά.
2: Καλλιτέχνη. Τώρα έγινε μπαμπά.
4: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα.
6: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
7: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
13: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
14: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
15: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
16: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
17: Δύναμη,
18: εμπειρία,
17: γνώση,
18: εξειδίκευση.
17: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
18: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
17: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
18: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
17: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
18: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
19: Στο Ρέθυμνο. Τα Μεσφαίρα.

0: Λοιπόν, παιδιά, ετοιμαζόμαστε και για ένα beat the bomb. Πού είναι, θα πάρει, αλλά και ο κύριος που είπε ότι.
1: Θα πάρει.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Για πάμε μέχρι 500 ευρώ. Για να δώσουμε 500 άρικο, παιδιά, σήμερα. Γιατί θα έχουμε και φακέλους ακόμη ένα παιχνίδι. Πα και δώσουμε λεφτά μέσα στο καλοκαίρι. Για σήκωσε το ελληνικό μου σήμα. Εκεί.
2: Εδώ είναι το beat the bomb.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Δεν πήρε ο κύριος.
0: Καλημέρα σας, συγγνώμη, περιμέναμε έναν κύριο που είχε πάρει στις 9 για να παίξει, αλλά δεν το.
1: Καλά,
0: δεν...
1: μην αισθάνεστε τύψεις, βέβαια.
0: Όχι, δεν μιλάω για την κυρία, εγώ αισθάνομαι τύψεις.
1: Για την κυρία, είπα.
0: Όχι, όχι, ήθελα να παίξει. Να το... Γιατί το ήθελε πολύ. Να είναι καλά, πάντως τον περιμένουμε κάποια άλλη στιγμή να πάρετε ξανά τηλέφωνο. Τι κάνετε?
4: Καλά είμαι, χαίρομαι που μιλάω μαζί σας.
0: Να είστε καλά.
4: Μιλήσαμε και πέρυσι.
0: Α, παίξαμε πέρυσι.
4: Ναι, ναι.
0: Κερδίσατε.
4: 50 ευρώ.
0: Τα έχετε εξοδέψει ή τα έχετε ακόμα?
5: Μπράβο σας.
4: Δεν αποθηκεύω λεφτά.
0: Α, πολύ.
4: Από
0: α,
1: το, το ίδιο πρόβλημα έχω.
0: Τα λεφτά είναι σαν τα ψάρια, τρώγονται φρέσκα.
4: Πού να φτάσουμε, παιδιά.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Για να δούμε, μέχρι το 500 μπορεί να σκάσει βόμβα. Από, τα, από το 2 ευρώ μέχρι τα 500. Ελπίζουμε να είσαστε τυχεροί. Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή.
1: Beat the bomb, παίζουμε.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει βόμβα.
6: 1 ευρώ. 8.
1: 8.
6: 58. 78 ευρώ. 79. 80.
4: Stop.
0: Stop.
1: Stop στα 80 ευρώ. Καλά έκανα.
0: Το όνομα δεν μας είπατε το δικό σας.
4: Ειρήνη.
0: Ειρήνη μου, γιατί δεν τα άφησες να πάει κι άλλο πάνω?
4: Παιδιά, όχι, δεν μπορώ. Με έχει πιάσει ήδη η αγωνία.
0: Σε πιάνει η αγωνία.
1: Σου λέει 50 πέρσι, 80 πέρσι.
0: Εγώ με αυτό το παιχνίδι, η Αντωνία, φαντάσου ότι είμαι μέσα στα μάξι που απλά τα ακούω καμιά φορά που.
7: Ειρήνη, τι λένε.
0: Έλα, Ειρήνη μου, καλημέρα, τι γίνεται. Ειρήνη είπε.
4: Αγωνία.
0: Αντωνία, άκουσα. Δεν είμαι καλά, Ειρήνη. Είμαι από το πρωί χθες σε ρί και δεν ξέρω τι λέω σήμερα. Θέλω να πω ότι είμαι, το ακούω σαν ακροατής και με πιάνει άγχος εμένα που θα σκάσει βόμβα. Φαντάσου όταν παίζεις πόσο.
4: Αυτό, παιδιά, ναι, είναι.
0: Ωραία, 80 ευρώ είναι δικά σου. Για να δούμε πού θα πήγαινε το ποσό.
6: 160.
1: Όχι.
6: 320.
0: Όχι, ρε
1: Ειρήνη.
6: 450.
0: Έλα, ρε Ειρήνη.
1: 450.
0: Πω πω ρε Ειρήνη.
4: Δεν πειράζει, παιδιά, και αυτό είναι υπέροχο ποσό. Και
0: τα 450 ώρα ήταν καλοκαιριάτικα όμως τώρα. Μιλάς με Παναγή, Ειρήνη, να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. Καλημέρα, φιλά, μην κλείσεις το τηλέφωνο, φιλάκια πολλά. Αυτός είναι, αυτό είναι ένα τραγούδι καινούριο από ένα έτσι νεαρό που θέλω να μας πεις, Νίκο, λίγο το όνομα του, γιατί το ακούσαμε και πραγματικά μας άρεσε πάρα πολύ.
8: Λέγεται Σπύρος Κέσαρης και το τραγούδι λέγεται Καρμικό.
0: Καρμικός.
7: Καρμικό και είναι τέλειο.
0: Σπύρος Κέσαρης, υπέροχος, γλυκύτατος, τον γνωρίσαμε μια φορά και είναι πραγματικά γλύκας. Καλό ταξίδι στη δισκογραφία, Σπύρο Κέσαρη, βάλτε από την αρχή να τα ακούσουμε.

0: Κύριος Κέσσερις Καρμικών, καλό τάξη το Σπύρο μου, να είσαι, τι έγινε, τι
1: μου. Όχι, λέω πω, το πόδι μου.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε, διότι έχουμε και A4 Design, 8.500 δώρο, τι δωράρα μας δίνει ρε παιδιά A4 Design, μαζί με αυτό το απίθανο καναπέ, μαζί με το coffee table, ένας από εσάς θα το κερδίσει, μία κυρία από εσάς.
2: Σπίτι φτιάχνω στην Κεφαλονιά να το πάρω εγώ.
0: 8.500. 9.000 κάνει το σπίτι σου, 8.500 είναι το καναπές.
2: Καραγιανάκι, 9.000 θα πάρεις, τέλος, μη ζητήσεις άλλα.
0: Λοιπόν, 8.500 δώρο, 69-36-10-10-22 είναι από την A4 Design, την κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι, που είναι μοναδική στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει showroom να πάτε να δείτε. Τα κάνει όλα τρισδιάστατα. Τι ζητάτε, μια καρέκλα, θα σας τη φτιάξει. Χειροποίητη. Θα σας τη βάλει μέσα στο χώρο που θέλετε και θα την πείτε, α, τελικά μήπως δεν ταιριάζει αυτή η καρέκλα. Τέτοια κάνουν. Είναι διαστημικό το πράγμα, είναι φανταστική, είναι υπέροχη παρέα για όλα τα βαλάντια. Μην σας φαντάζει κάτι ακριβό. Θα βρείτε κάτι και με τα χρήματα που έχετε θα σας φτιάξουν τα παιδιά πολύ ωραίες δουλειές. www.a4design.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design στο Instagram να δείτε δουλειές τους. 69-36-10-10-22. Λοιπόν, και πάμε για φακέλους να δώσουμε ένα χιλιάρικο.
2: Εμείς δεν πούμε τίποτα δηλαδή.
0: Πες και εσύ κάτι. Πες κάτι και εσύ.
1: Πες και εσύ. Τι να δώσουμε ένα χιλιάρικο.
0: Ένα χιλιάρικο.
3: Ή hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr / business.
0: Λοιπόν, πάμε για 1000 ευρώ. Τελειώνει.
1: Να
0: τελειώσουμε κι εμείς. Λοιπόν, 1000 ευρώ παρακαλώ, είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα. Να σηκώσουμε το τηλέφωνο 211-7007-931. Σας παρακαλώ, 1000 ευρώ. Να φτιάξει το καλοκαίρι κάποιο ανθρώπου που αν κερδίσει. Καλημέρα!
1: Στο δικό μας.
4: Καλημέρα!
0: Το όνομά σας?
4: Σπύρος.
0: Έλα, Σπύρο μου, από πού τηλεφωνείς?
4: Από Ολυμπιακό χωριό. Καλημέρα στο πιο όμορφο πρωινό της Ελλάδος. Και όχι μόνο.
0: Σπύρο μου, καλή
3: νύχτα. Πώς τα λες.
1: Δώσε κι άλλο, δώσε.
0: Σπύρο μου, γλυκέ, έχω εδώ πέρα 9 φακέλους. Από το 0 μέχρι το 8. Διαλέγεις 3, αν βγάλεις άθροισμα 7, πήρες 1000 ευρώ βαλμάς. Κασέρι.
4: Τέλεια, πολύ ωραία. Βαλμάς.
0: Ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, σας το λέω με εγγύηση. Γιατί είμαι βορειολαδίτης και θα τη είπαμε. Ό,τι καλύτερο έχει συμβεί. Μακάρι να το βρείτε να το πάρετε. Λοιπόν, Αγελάδα, στόχος, βούλες, ο ροζ, ούφο, λουλούδια, μουστάκι, σουβλάκι, κεραυνός.
4: Αγελάδα, ούφο, μουστάκι.
0: Αγελάδα, ούφο, μουστάκι. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, σηκώνω λέω. Ανοίγω την αγελάδα και έχει μέσα το νούμερο 5. Παναγί, τι ψάχνουμε?
2: Το 2 και το 0.
0: Μόνο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. 2 και 0. Για 1000 ευρώ. Μόνο το 2 και το 0. Ανοίγω το ούφο και έχει το 2.
4: Σούπερ.
3: Ευχήσου να είναι μέσα το 0.
0: Αν το 0 είναι στο μουστάκι. Φοβερό, έτσι, πώς πιάνει η φάση. Ναι. Αν το 0 είναι στο μουστάκι, πήρες 1000 ευρώ. Το όνομα, όπως είπαμε, Σπύρο.
2: Σπύρος.
0: Και στο φάκελο μου το μουστάκι είναι ο αριθμός 8, ρε φίλε.
2: Είδα τη στρογγυλάδα του 8 από πάνω και λέω γίναμε.
0: Ρε Σπύρο, άδικος.
4: Δεν πειράζει.
0: Αν τα αλλάζαμε, τι θα έπαιρνε, Σπύρο, ποιο φάκελο?
4: Τις βουλές, αν δεν κάνω λάθος.
0: Οι βουλές έχουν το 6 μέσα, οπότε πάλι δεν θα
2: πει. Το 0.
1: Αν δεν έπαιρνε τις βουλές, ποιο θα έπαιρνε?
0: Περίμενε, ρε, το 0 ήταν, πάμε. Το 0 ήταν στο σουβλάκι.
4: Όχι.
2: Αμάρες
0: το σουβλάκι. Σπύρο, δεν πειράζει. Πάρε 50 ευρώ όμως από Χαρμάνι.
2: Από Χαρμάνι δωρεπιταγή 50 ευρώ. Ή να δώσουμε φορεματάρα για τη γυναίκα σου.
4: Θα πάω με την λογική του Παναγή.
0: Πολύ ωραία. Φόρεμα με τη γυναίκα.
2: Φόρεμα με τη γυναίκα σου, για τη γυναίκα σου.
4: Fivefashion.gr.
3: Εκεί έχει τα ωραιότερα ρούχα. Όλες οι φίλες μου έχουν ξετρελαθεί. Εγώ έχω ξετρελαθεί. Και με τον κωδικό κορίτσια Nancy 20, μην φοβάστε να το χρησιμοποιήσετε. 20% έκπτωση σε ό,τι υπάρχει εκεί πέρα στο Five Fashion. Μόνο για σας και μόνο για σας που ακούτε Σφαίρα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ποιο όνομα, τεφώνυμο και τηλέφωνο
3: στο,
2: στην Άνση.
3: Στο Instagram.
4: Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια,
4: καλή συνέχεια.
5: Πάμε σε Βέη και φόβαστε.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή.
7: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
9: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
10: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
9: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
10: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
9: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
10: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
11: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
12: Πώς πάει?
13: Με άφησε.
12: Τι, γιατί, τι συνέβη?
13: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
12: Και τώρα?
13: Τώρα θα καλέσω την οδική.
14: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
15: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
15: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Στα Τρία Μοναστήρια.
15: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
17: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
20: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
21: Green.
20: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690 695 1670. SteamWash.gr.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχει.
1: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
2: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
3: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ιούνιος, Ιούλιος,
2: Αύγουστος.
1: Μελωδία στα αυτιά.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, είναι 20 λεπτά πριν από τις 10. Παίρνω τηλέφωνο το.
1: Να πω εγώ μέχρι να πάρεις.
0: Όχι, θέλεις. Γιατί τώρα okay. χτυπάει το τηλέφωνο. Οπότε λογικά σε ένα δευτερόλεπτο θα το σηκώσει ο.
1: Λογικά.
0: Ο Γκάρος.
1: Άμα κάνει μπαλαγιάζε.
0: Άμα κάνει μπαλαγιάζε. Να το ο Γκάρος. Βγάλω στον αέρα λίγο, Νίκο.
2: Έλα Γκάρο. Έλα, Γκάρο.
0: Λοιπόν, Γκάρο, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Συγχαρητήρια.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
4: Συγχαρητήρια, μπράβο σου.
1: Συντηροκέφαλος.
0: Να πούμε για όσους μπορεί να μας ακούνε πρώτη φορά και δεν ξέρουν, Γκάρος, κυρίες και κύριοι, είναι ένας κομμωτής.
1: Ποιος δεν ξέρει τον Γκάρο?
0: Περίμενε, μωρέ, Παναγίνα, άσε με λίγο να μιλήσω σοβαρά μια φορά. Λοιπόν, ένας κομμωτής που έχει ένα από τα ωραιότερα κομμωτήρια και εσωτερικά, που είναι το πιο σημαντικό, και εξωτερικά, στο Κεφαλάρι. Και για τρίτη χρονιά, κυρίες και κύριοι, βραβεύεται.
1: Στην
0: Κηφισιά. Στην Κηφισιά. Σωστά, στην Κηφισιά.
2: Πας από Κεφαλάρι, καλά.
0: Ωραία. Λοιπόν, και για τρίτη φορά βραβεύεται. Σαν τι βραβείο πήραμε, Γκάρο μου?
3: Πήραμε ο καλύτερος κομμωτής της χρονιάς.
0: Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, που αυτό έχει συμβεί μόνο μία φορά ακόμη στην Ελλάδα.
3: Ναι, έχει συμβεί άλλη μία φορά και ο κύριος που το είχε πάρει και είχε βγει Hall of Fame μου παρέδωσε κιόλας το βραβείο.
0: Μπήκε Hall of Fame δηλαδή τώρα στην Ελλάδα.
3: Μπήκα Hall of Fame, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι
1: και πόσο το βραβείο.
0: Ας τώρα να μιλήσει λίγο τον άνθρωπο, ρε, ένα
3: λεπτό. Καλά λέει, καλά λέει, είναι συγκινητικό, είχα και την κόρη μου μαζί.
1: Αυτό ακριβώς που είδα, τον είδα με την Κάτια αγκαλιά να παραλαμβάνει το βραβείο.
4: Κατσούλη.
3: Η οποία της είχα κάνει μια προετοιμασία, της είπα αγάπη μου ότι εμείς προσπαθήσαμε, δεν ξέρω αν θα το πάρουμε. Και μου λέει, μπαμπά, για μένα είσαι ο καλύτερος.
0: Γκάρο μου,
3: πάρεις,
0: να ρωτήσω κάτι. Είναι μεγάλη τιμή, ρε φίλε, ειλικρινά το λέω, γιατί σε βραβεύουν οι ίδιοι συνάδελφοί σου και άνθρωποι και από το εξωτερικό, έτσι δεν είναι? Άνθρωποι που έρχονται από τη Γαλλία που βλέπουν δουλειά σας.
3: Ήτανε πέντε παγκοσμίου κριτές, οπότε εκείνοι έκριναν τα.
0: Να πω ότι έγινε στο Μέγαρο Μουσικής, ήταν όλη η ελίτ της κομμωτικής της Ελλάδας εκεί, έτσι.
3: Αυτή είναι η αλήθεια, ήταν όλοι καταξιωμένοι συνάδελφοι.
0: Αυτό οπότε... που βεφίλε συγχαρητήρια, το ότι σε κάνει αυτή, το ότι σε βραβεύουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σαν τον καλύτερο κομμωτή της Ελλάδος, δηλαδή πραγματικά, αλήθεια στο λέω, ρε φίλε, πέρα το ότι γνωριζόμαστε και κάνεις και έχεις δώσει τόσα δώρα σε αυτή την εκπομπή, επειδή είσαι φανατικός ακροατής και εσύ και η γυναίκα σου, που πάντα έτσι μας τιμάς και χαιρόμαστε πάρα πολύ και εμείς ερχόμαστε και κουρευόμαστε εκεί. Είναι μεγάλη τιμή, ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά στο λέω συγχαρητήρια. Δηλαδή αν ήσουν στην Αμερική, αν πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά αν ήμασταν στην Αμερική. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα βραβεύεσαι τρίτη χρονιά σερί. Αυτό είναι πολύ. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω.
3: Ανταμείβω την κόπη μας, Γρηγόρη. Ανταμείβω την κόπη μας. Είμαστε από το πρωί με το βράδυ, οπότε.
0: Ναι, εντάξει, τώρα χωρίς. Δεν θέλω να στο. Κοίταξε τώρα, συγγνώμη. Θα γίνω λίγο. Όλοι οι κομμωτές παιδεύονται. Όλα τα παιδιά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν θέλω να ρίξω τη δουλειά κανενός. Και ο κάθε κομμωτής, πιστεύω, επειδή είμαι παιδί του ΑΕΔ. Και εγώ μαζί με τους κομμωτές μεγάλωνα, σαν ηλεκτρολόγος, είχαμε δίπλα αυτή, ξέρω πόσο δύσκολο επάγγελμα είναι. Αυτό που έχω να πω απλά είναι ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι σε βραβεύουν οι ίδιοι οι συνάδελφοί σου.
3: Είναι πολύ σημαντικό ότι πήγες ηλεκτρολόγος για να μας έπαιρνε στα βραβεία μα πήγαινε κομμωτής.
1: Εγώ λέω μαζί με τους κομμωτές μεγάλωνα.
0: Ναι, με τους κομμωτές.
1: Πρωί-πρωί.
0: Με τους κομμωτές μεγάλωνα, μαζί με τα παιδιά. Δεν είμαστε, εγώ ήμουν 15 χρονών, 16 όταν πήγα. Εγώ δεν πήγα. Αντί για πρώτη ηλικία πήγα στον ΑΕΔ.
1: Ναι.
0: Εφηβεία, πέρασα με τα παιδιά της κομμωτικής εκεί.
1: Ναι,
0: εμάς παίρνανε για να κάνουν εξετάσεις. Μας κουρεύανε
1: τα κορίτσια.
0: Βεβαίως και βοηθούσαμε τα παιδιά αυτά. Αγέννητος ήσουν να το. Πότε γεννήθηκες? Εγώ το 87 το λέω αυτό. Πόσο?
1: Σιγά το 87, πόσο ήσουν?
0: 88 πήγα στον ΑΕΔ. Γιατί για πρώτη ηλικίου. Πόσο χρόνο ήσουν εσύ το 88?
1: Γιατί ρε Γρηγόρη, πόσα χρόνια έχουμε διαφορά?
0: 16
1: ετός. Εγώ θέλω να πω στον Γκάρο ότι έκανε τη γυναίκα μου μια κούκλα για τη βάφτιση. Γκάρο, της έκανε το πιο ωραίο μπαλαγιάς που έχω δει ποτέ.
3: Ευχαριστώ, Παναγία.
0: Γκάρο, δώσε ένα δώρο εδώ τώρα σε μια κυρία που μας ακούει, έτσι να στείλουν αυτό κάτι από σένα για να γιορτάσουμε το βραβείο σου και συγχαρητήρια πάλι.
3: Το δώρο μου είναι του χρόνου, δεν θα λάβω μέρος, οπότε μπορώ να το πάρω οποιοδήποτε. Δεν μπορώ να.
0: Δεν μπορώ να λάβω. Ναι, δεν σε ξέρουν. Και δεν μπορείς να λάβεις άλλο η χρονιά.
3: Δεν μπορώ. Τρεις φορές δεν μπορώ.
1: Τα πήρε όλα. Τι άλλο, να τους πάρει τα βρακιά.
0: Έλα μωρέ, τώρα ακούγεται. Πλάκα κάνει. Ακούγεται.
2: Δεν μπορείς να λάβεις μέρος.
1: Μπορεί.
4: Πλάκα κάνει.
3: Όχι, δεν μπορώ. Αλήθεια είναι.
0: Γκάρο, επειδή δεν σε ξέρουν, θα νομίζω ότι μιλάς σοβαρά και ότι είσαι ψωνισμένος. Έλα που είσαι τόσο χαμηλών τόνων, μη λες χαζομάρες.
3: Λοιπόν, κάντε ό,τι δώρο θέλετε. Ωραία. Θέλετε να κάνουμε μπαλαγιά.
0: Όχι, όχι. 11.000 ευρώ θα πάτε να τα πάρετε αμέσως τώρα.
1: Κασέρι από κασέρι. Τον Κάρο.
0: Βαλμάς. Βαλμάς από το. Λέγε ρε, τι να κάνουμε.
2: Το 50% του μαγαζιού.
3: Θα κάνουμε δώρο ένα μπαλαγιά για πυρός μου.
0: Για?
1: Από τα χέρια του Γκάρου.
3: Το κάνω εγώ ίδιος.
0: Ένα μπαλαγιά.
1: Διαχειρός λέει, μίλα πιο λαϊκά. Βρε, να μου με το παιδάκι χαζό εδώ. Διαχειρός λέει από τα χέρια.
0: Βαράγκι, βαράγκι. Θα δώσουμε έπιπλα από τα βαράγκι διαχειρός. Τι θα κάνεις.
3: Έτσι λοιπόν, ακριβώς.
0: Να σε ρωτήσω, ένα μπαλαγιά από τον Γκάρου.
4: Από τα χέρια του Γκάρου, έλα. Ωραία, παιδιά,
0: στείλτε,
4: το καλύτερο
0: στείλτε
4: δώρο.
0: Στείλτε μήνυμα τώρα για τα επόμενα 10 λεπτά και θα την κάνουμε την κλήρωση αμέσως. Γκάρου και πάλι συγχαρητήρια.
4: 3, 6, 10, 10, 22 θα γίνει η κλήρωση.
1: Πάτε καλά.
0: Τι?
1: Όχι, θα το κάνουμε την Παρασκευή ένα μπαλαγιά που κοστίζει 500 ευρώ. Θα πάνε το κάνεις εσύ το δεκάλεπτο.
0: Τι σε νοιάζει εσένα, ρε.
1: Όχι. Την Σήμερα Παρασκευή.
4: Που κέρδισε.
0: Τώρα, ρε, σε 10 λεπτά θα την κάνουμε την κλήρωση. Μαζεύουμε την Παρασκευή
1: και
0: την κλήρωση.
1: Κοστίζει τον μπαλαγιά.
0: Και τι σημασία έχει αυτό το πράγμα.
2: Είναι μεγάλο δώρο.
1: Ναι.
2: Αυτό εννοεί.
1: Πάμε και ξεπετάμε τα μπαλαγιά.
2: Ναι, έτσι. Τα δίνουμε παιδιά. Έχετε...
1: Ο άλλο μαζεύει 6 μήνες για να κάνει μπαλαγιά.
4: Σιγά-σιγά, ρε, Λουί, ένα που σε πείραξε, τη δίνουμε εμεί τα μπαλαγιά.
2: Μπράβο, παραγγί μου, μπράβο. Καλώ καναπέλε από εδώ έτσι, έτσι. Διχιλιάρικα, έτσι.
0: Να σα πω κάτι. Το έχετε καταλάβει ότι χρειαζόμαστε όλοι διακοπέ, έτσι το έχετε καταλάβει. Ότι θέλουμε διακοπές, γιατί σε λίγο θα πλακωθούμε εδώ μέσα πολύ χοντρά. Θα βγει έξω η Νάνση, θα κλείσουμε μετά εμείς την πόρτα και θα.
1: Για να βγούμε μετά σαν κάτι όλοι.
4: Εγώ δεν θα μπουκάρω.
0: Όχι, όχι. Εσύ είσαι γυναίκα, θα είσαι εκτός. Λοιπόν, Γκάρου, πότε θες, σήμερα ή την Παρασκευή?
1: Την Παρασκευή, ρε. Να προλάβουμε.
3: Όποτε θέλετε εσείς, το μπαλαγιά θα γίνει το Σάββατο που θα λείπω, θα είμαι στη Σκύρο.
0: Το μπαλαγιά θα το κάνεις όποτε είσαι εκεί. Λοιπόν, ωραία, την Παρασκευή θα κληρώσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία, 69-36-10-10-22, γράψτε την Κάρου, ονοματεπώνυμο, ένα μπαλαγιά και μια ωραία περιποίηση από τα χεράκια του Γκάρου για μια κυρία από όλες εσάς που μας ακούτε. Φίλε, συγχαρητήρια και πάλι.
3: Σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
3: Θερμά.
0: Μέσα από την καρδιά μα. Και συγχαρητήρια και σε όλα τα παιδιά που βραβεύτηκαν εκεί και σε όλους τους κομμωτές και να ξαναπώ συγχαρητήρια και σε όλα τα κομμωτήρια στην Ελλάδα που κάνετε μια τόσο δύσκολη δουλειά. Φίλε μου, λίγο κάθομαι καμιά φορά και βλέπω. Που γιατί είσαι και τόσο ειλικρινής όταν κάτι δεν πάει καλά, όταν κάτι δεν συμβαίνει. Είσαι τόσο σπαθή στον τρόπο που λειτουργείς, γι' αυτό και σε εκτιμώ. Πέρα από σε συμπαθώ και σε έχω στην καρδιά μου, σε φίλο. Το συμπαθώ γιατί δεν θέλω να λέω λέξεις αγάπη και τέτοιες υπερβολές. Σε εκτιμώ και σε έχω στην καρδιά μου. Και θέλω να πω σε όλους τους εργαζομένους στα κομμωτήρια, σας ευχαριστούμε για την υπομονή που κάνετε. Είσαστε τόσες ώρες όρθιοι με την ψυχολογία της κάθε γυναίκας και του κάθε άντρα με τα μαλλιά του και πολλές φορές γίνεστε και ψυχολόγοι για να μπορέσετε, γιατί πολλά πράγματα ξεσπάνε κάποιες κυρίες και κάποιοι κύριοι στα μαλλιά τους και οι αποδέκτες είστε εσείς και για τα καλά και για τα κακά. Να σας έχει ο Θεός καλά για τη δύναμη και για αυτό το τόσο δύσκολο επάγγελμα που κάνετε. Να είσαι καλά, φίλε.
3: Τα φιλιά μου σε όλους.
1: Γεια σου.

0: Λοιπόν,
1: καλά, έβαλα το χαλί. Έβαλα λοιπόν, τη μουσική.
2: Βάλε, βάλε.
0: Τι πάλι το χαλί, να μιλήσουμε εκτός αέρα.
3: Περιμένετε, παιδιά, περιμένετε, γιατί μας έχουν μείνει όλα για το τέλος.
2: Λοιπόν,
3: αυτό το καλοκαίρι ένα ζουμερό ροδάκινο, μία ντομάτα κομμένη έτσι σαλατούλα, ωραία, ένα παγωμένο καρπούζι και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να σου προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την υγειάται.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock, για να μην σε πιάνει ο Κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, να πούμε και για την Betabet, παιδιά, ότι είναι εδώ, είναι για το δώρο του Ιουλίου, το δώρο που δίνει κάθε τέλος. Να θυμάστε βέβαια ότι η Betabet είναι η εταιρεία που από το 1990 βοηθάει συνεχώς σε ό,τι και αν συμβεί στην υγεία σας, με βοηθήματα από ιατρικό εξοπλισμό, από είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, από ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά μαξίδια. Είναι χρόνια, κάνει μια καταπληκτική δουλειά, έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, μας βοηθάει πάρα πολλές φορές και στο Σφαίρα Courier. Κάνει πράγματα που δεν τα μαθαίνει κανένα σας. Είναι μια εκπληκτική εταιρεία και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που βοηθάει μέσα από την καρδιά της πάρα πολλούς ανθρώπους. Γαλάτσι Κουρτίου 14, Λαϊκό Νοσοκομείο, Σωτηρία, Ερυθρό Σταυρό, απέναντι φυσικά καταστήματα και στα Βρυλίσια, στο Ζυμανόγλιο, θα ανοίξει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι 24 ώρες το 24ωρο από το να στραμπουλήξετε το μικρό σας δαχτυλάκι στο πόδι και να πρέπει με κάτι να το. Και γιατρός σας το πει να το βοηθήσετε. Μέχρι τα πιο σοβαρά πράγματα είναι και τα Σαββατοκύριακα, είναι πάντα έτοιμοι. Και ξέρω ότι σας λέω, γιατί κάποια στιγμή, όταν δόξα τω Θεώ, μακάρι να είμαστε όλοι πάντα καλά στην υγεία μας, μην χρειαστούμε τίποτα. Αλλά όταν συμβαίνει κάτι, εκείνη την ώρα ψάχνεις να βρεις, αλλά εκείνη την ώρα αγχώνεσαι, γιατί δεν θυμάσαι αυτό που σας έχουμε πει. Λοιπόν, 6936-10-10-22, γράφετε Betabet και ονοματεπώνυμο. Κυρία μου, κύριε, τελειώσατε?
2: Όχι.
0: Τι?
3: Όχι, δεν τελειώσαμε. Γιατί κλείνουμε, αυτό ήταν.
2: Αυτό ήταν, τι αφιερώσει.
3: Α, μάλιστα. Λοιπόν, η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Και επειδή πλησιάζουν οι μέρες που θα βγούμε στον ήλιο και συνήθως τον πρώτο καιρό κυγόμαστε, εντάξει, κυγόμαστε και μετά. Uniburn, παιδιά, μετά τον ήλιο δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Δροσίζει, καταπραίνει, αναπλάθει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίγλα και κάψιμο, μυαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι, ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραγητική δράση. Με υπέροχο άρωμα, μη λιπαρή υφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, βάλτε στο ψυγείο πριν τη χρήση, έτσι για έξτρα δροσιά και άμεση ανακουφίση.

0: μας χαλούσαν τις βραδιές.
1: Και στρίβαμε τσιγάρα σαν καραβιού φουγάρα
0: και μοιάζαν οι καπνοί μας προσεύχες. Ουσίες. Ήταν η Νάνση Αντωνίου.
2: Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγίτης Τζορτζάτος.
3: Ήταν και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα στις 6 το πρωί. Έρχεται η Βερίνα και λίγο αργότερα το πρόγραμμα του Σφαίρα. Να είσαστε καλά. Καλή σας μέρα. Είναι καλοκαίρι. Βρείτε λίγο χρόνο να διασκεδάσετε. Μην περιμένετε μόνο τις διακοπές. Και να θυμάστε κάτι, ό,τι κι αν κάνετε.

0: λίγο πριν τις 10 στο Zoo.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: εσύ στη βίλα.
1: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
0: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
1: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς. Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
2: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
0: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
2: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
0: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
2: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
0: Αλήθεια!
2: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
0: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
2: Για την κόρη σου.
0: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
2: Γράφε 28-31-030-250.
0: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
2: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
0: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά?
2: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
0: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
2: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Α στους 104,7.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. Δύο ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Αλφα 104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα μας. Καλημέρα με χαμόγελα στη σημερινή μας Τρίτη. Τι μου κάνετε, πώς είμαστε? Είμαστε καλά, έχουμε θετική ενέργεια. Ξέρω, δύσκολη μέρα η Τριτούλα, αλλά τι να κάνουμε βρε παιδιά. Πάμε, προχωράμε στα όμορφά της, μαζί. Λοιπόν, μαζί σας και σήμερα Χρύσα Φιλιππούλη στο μικρόφωνο του ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7, σε μια εκπομπή που γίνεται με πολύ πολύ αγάπη και λέγεται Καλημέρα με χαμόγελα. Σας θέλουμε κοντά μας, σας θέλουμε στο 67 160 36 57, στο 28 31 054 04. Ελάτε να περάσουμε όμορφα και σήμερα, ελάτε να ταξιδέψουμε μέσα από όμορφα τραγούδια. Θέλω και τις δικές σας επιλογές στο 28 31 054 094.
1: Σου παλιά χαρά.
0: Με αγάπη λοιπόν.

Αγάπη καλοκαιρινή. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα. Εδώ ζωντανά, δεν ξέρω εσείς πώς αισθάνεστε. Ανασένετε, ζαλίζεστε, ζεσταίνεστε πολύ. Είσαστε κάπου δροσερά. Πολύ σημαντικό αυτές τις μέρες να είμαστε κάπου δροσερά. Έτσι, είναι πολύ δύσκολο να μην έχεις δροσιά όπου κι αν είσαι. Θα τραγουδάς μετά μαζί με τη Λίλα. Ανασένω και ζαλίζομαι. Λοιπόν, εδώ ζωντανά 2831054. Καλημερίζω την παρέα μας εκεί από το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά.

Εδώ είμαστε, ζωντανά. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. Θέλω να μου πείτε αν έχετε κουνούπια, αν έχετε μύγες, αν έχετε σφίγγες, αν έχετε γενικά μυρμηγκάκια, όλα αυτά. Λοιπόν, αν λοιπόν πραγματικά γύρω σας έχετε μικρές μέλισσες, τι θα κάνετε? Θα τηλεφωνήσετε τώρα στον γκουρού του αρωματισμού και θα σας πούνε με ποιο τρόπο μπορείτε να έχετε και επαγγελματικό αρωματισμό στο χώρο σας και επαγγελματικό καθαρισμό, WC, απολύμανση και καταπολέμηση εντόμων. Θα μου πείτε πού να τηλεφωνήσουμε. Λοιπόν, 2831-026-442, 2831-042-334. Θυμόμαστε τη μικρή μας μέλισσα. Κώστας Μπίγαλης.

Διαβρε παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά. Περνάω πάρα πολύ όμορφα το να ακούω έτσι πιο παλιά τραγούδια. Να μου πείτε και με τα καινούρια, δεν σ' αρέσουνε, Παναγιά μου, δεν το συζητώ. Είναι θέμα διάθεσης και θέμα ψυχολογίας και θέμα στιγμής. Το πιο σωστό είναι το τελευταίο, στιγμής. Λοιπόν, και ήρθε η στιγμή να πω την καλημέρα μου στην Ιωάννα και στο γιο της. Με πολύ πολύ αγάπη όμως. Τους αγαπώ πολύ, τους ευχαριστώ. Καλημέρα με χαμόγελα και στους δυο. Και πολλά πολλά φιλάκια στο μικρό.

Μωρό μου. Λοιπόν, προσέξτε τα μωρά σας, όλα σας τα μωρά, μικρά, μεγάλα παιδιά, γιατί εμείς οι μεγάλοι καμιά φορά είμαστε χειρότερα μωρά από τα μικρά. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα. Λοιπόν, και πάω, πού να πάω τώρα? Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, λέει ο Σάκης Ρουβάς. Και λέω να βάλω ένα Σάκη Ρουβά, ρε παιδιά, γιατί πόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε Σάκη, ε? Τι λέτε, πάμε, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.

0: Θα σου πω εγώ, Ζάκη μου, τι κάνουμε. Ακούμε τα διαφημιστικά μηνύματα. Αγαπάμε τα μαγαζιά της πόλης μας. Γι' αυτό τα ακούμε προσεκτικά. Και αμέσως μετά συνεχίζουμε εδώ στο Καλημέρα με Χαμόγελα. Να περάσουμε όμορφα, να συνεχίσουμε να περνάμε όμορφα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με Χαμόγελα για εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είναι το Καλημέρα με Χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππούλου, πάντοτε στον Αλφα μας. Υποστηρικτές αυτής της εκπομπής είναι και η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, που προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου. Το ξαναλέω τώρα, ήρθε η ώρα και η στιγμή. Αυτή τη στιγμή σκέφτεστε τι να μαγειρέψω σήμερα. Παίρνετε λοιπόν τηλεφωνάκι και παραγγέλνετε το δικό σας μουσχαράκι. Θέλετε μπριζόλες μουσχαρίσχες, θέλετε και μάλλον μουσχαρίσιο να πω, θέλετε μουσχάρι για κοκκινιστό, εσείς επιλέγετε. Η παράδοση γίνεται στο χώρο σας και για τις δικές σας παραγγελίες το 698-579-3601. 698-579-3601. Επίσης, δίπλα μας πάντοτε το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Σιβρακάκη 12. Γιατί το μοσχαράκι θέλει και το συνοδευτικό του, θέλει και τη σαλατίτσα του, θέλει και την πατατούλα του, την τηγανιτή, παιδιά, με μπόλικη σαλτσούλα από πάνω. Λοιπόν, σούπερ μάρκετ λοιπόν Νικολόπουλος, 2831-028-939, 2831-028-023. Φέρνουν τα πράγματα στο σπίτι αν δεν είναι κοντά σας. Και βέβαια και τα γκουρουάρο μας Νικηφόρου Φωκάηξ στην παλιά πόλη μας ομορφαίνουν τον χώρο μας με το φοβερά επαγγελματικά αρώματα που έχει, να ξέρετε. Και βέβαια το Baseline Tennis and Paddle Sports Club στον Αδελιανό Κάμπο, που τι κάνει, μας βοηθάει, μας προσέχει μάλλον, αυτό είναι ότι μας βοηθάει, μας προσέχει για τη δικιά μας άθληση, για την άθληση που πρέπει να την κάνουμε πια τρόπο ζωής για μας, για όλους μας. Λοιπόν, αν δεν την έχετε κάνει ήδη, 2831-074-770, τηλεφωνείτε και πάμε στα διαφημιστικά. Γυρνάω εδώ στο Καλημέρα Μαχαμόγελα.
1: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Έμεινε ένας.
7: Ναι, εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικύκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
13: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
14: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28 310 54 094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.

0: Αχ, αυτό το μαζί βρε παιδιά, που το έλεγα εγώ και συνεχίζω να το λέω από την πρώτη στιγμή που κάνω αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, μαζί, ελάτε μαζί να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Να πω ότι ο Γιώργης μου έχει ζητήσει τραγούδι. Γιώργη μου, όμως θα το βάλω λίγο πιο μετά. Ελπίζω να καταλαβαίνεις γιατί το βρήκα. Είναι λίγο από τα πολύ πολύ παλιά και βαριά τραγούδια, γι' αυτό θα τα ακούσουμε λίγο πιο μετά. Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε τώρα. Πάμε. Ο Γιώργος Αλκαίος, πάλι.
1: Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι.

0: Πάλι.
1: Τι κομματάρα, παιδιά, είναι αυτή. Παναγιά μου, Γιώργος Αλκαίος, απίστευτο τραγούδι. Θυμηθείτε το, το πάλι, θυμηθείτε το, θα με θυμηθείτε. Θα γίνει μεγάλη, μεγάλη επιτυχία, εννοείται. Λοιπόν, να πούμε ξανά ότι σήμερα έχουμε Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026 και γιορτάζει ο Μνημόνιος και ο Τείχων. Χρόνια πολλά με υγεία και χαρά. Και βεβαίως έχετε γενέθλια, να τα εκατοστήσετε, να τα χιλιάσετε και ό,τι ποθείτε μέσα από την καρδιά μας. Να είναι τα πιο όμορφα γενέθλια της ζωής σας. Να πούμε ότι ο Κερούλης είναι μυστηριοδούλης. Τι εννοώ, έχει 29 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Μία μου πάει 32, μία μου κατεβαίνει στο 29. Αλλά εμένα μια χαρά μου είναι το 29. Δεν θέλω το 32, να ξέρετε. Δεν μπορώ την πολύ ζεστασιά. Λοιπόν, έχουμε ήλιο μοναδικό στην πόλη μας, στη χώρα μας, να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Ελλάδα και πάλι Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε τραγούδι. Ολοκένουριος, Σταμάτης Γονίδης. Πολλά καινούρια τραγούδια. Να γυρνούσες πίσω.

υπάρχουν παιδιά και αυτοί οι έρωτες. Τι να κάνουμε τώρα, υπάρχουν και οι έρωτες που δεν περνούν. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα εδώ ζωντανά ΑΦΜ 104,7. Θέλω να καλημερίσω όλους σας για άλλη μια φορά, αλλά πιο πολύ τους συνταξιούχους μου, έτσι. Χάρηκα πάρα πολύ όταν διάβασα εδώ στο kuna.gr, λέει, μια όμορφη εκδρομή για τους συνταξιούχους του Ρεθύμνου. Πέρασαν πάρα πολύ όμορφα, λέει, σε μια ωραία προγραμματισμένη εκδρομή που κάνανε την Κυριακή 14 του μήνα. Και θα μου πείτε τώρα ποια είμαι εγώ να το πω αυτό, αλλά έχω να σας πω, όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι, κανονίστε έτσι να πηγαίνετε τέτοιες εκδρομές, να μαζεύεστε και να πηγαίνετε όμορφες εκδρομές, να περνάτε όμορφα. Μην καθέστε στα σπίτια σας και να λέτε με τη μοναξιά μου και να περιμένετε ποιος θα έρθει να σας πει μια καλημέρα με χαμόγελα, εντάξει. Ξέρετε, η Χρύση Φιλιππούλου εδώ είναι, αλλά το Σαββατοκύριακο δεν είναι. Μια εκδρομούλα δεν βλάπτει, τι λέτε. Λοιπόν, να μου περνάτε όμορφα και να μου περνάτε όμορφα την κάθε σας στιγμή, το κάθε σας λεπτό. Λοιπόν, θυμήθηκα τώρα τη Στεφανία, τη φίλη μου που μου έλεγε, έφυγε η μαμά της πρόσφατα. Αν ακούς Στεφανία, καλημέρα με χαμόγελα. Και μου λέει, εγώ τη μαμά μου την έπαιρνα, λέει, πάντοτε, λέει, στις εκδρομές που κάναμε. Όπου και αν πηγαίναμε, την έπαιρνα μαζί. Παιδιά, αυτό είναι γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουμε στιγμές με τους ανθρώπους μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Θάνος Πετρέλης.

Πολύ ωραία μουσική και πολύ ωραία λόγια αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, τι να πω. Να πω ότι δεν θέλω να περιμένει άλλο ο Γιώργης μου. Λοιπόν, μισό λεπτό. Να δω γιατί το είχα γράψει το τραγούδι. Ποιο τραγούδι μου είχε ζητήσει. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα, βρε Γιώργη. Λοιπόν, μια φορά μονάχα ζούμε, έτσι. Αυτό δεν μου είχε ζητήσει. Λοιπόν, μια φορά μονάχα ζούμε. Ελπίζω να είναι αυτό το κομμάτι. Εγώ το έγραψα τώρα. Λοιπόν, αν ακούει ο Γιώργης, λοιπόν, ήρθε η ώρα και η στιγμή να τα απολαύσει. Να τα απολαύσουμε όλοι παρέα. Λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά ΑΦΜ 104,7. Να σας πω, γιατί μου άρεσε και εμένα αυτό που διάβασα, ότι κάτω από 2 ευρώ λέει η βενζίνα. Άντε με το καλό, βρε παιδιά, γιατί αγαναχτίσαμε πια. Μόνο για τη βενζίνα.

Λοιπόν, μισό λεπτό γιατί θέλω να του το βρω. Δεν είναι αυτό, λέει. Λοιπόν, μια φορά μονάχα ζούμε είναι. Όχι ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Λοιπόν, γι' αυτό θέλω να μου στέλνετε τα τραγούδια έτσι όπως τα... δηλαδή, θέλω αυτό το τραγούδι. Γιατί αλλιώς εγώ ψάχνω και άλλο τραγούδι βάζω. Λοιπόν, έτσι, Γιώργη μου, δεν σε μαλώνω. Σε αγαπώ πολύ. Λοιπόν, πάμε να το βρούμε, να προσπαθήσουμε.

Λοιπόν, και επειδή και αυτό δεν είναι σίγουρα, θα βάλω έναν Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Θα πάω διαφημιστικά μηνύματα για να βρω το τραγούδι και αμέσως μετά θα γυρίσω εδώ στον ΑΦΜ 104,7. Πού είναι ο Χριστοφόρου τώρα? Χάθηκε και βάζω ένα μπάριο. Θα τον βάλω μόνη μου. Λοιπόν, Χριστοφόρου, μισό λεπτό. Αυτό θα κάνω, έτσι για να μπορέσω να το βρω κι εγώ. Παιδιά, να μου δώσετε χρόνο, τι να κάνω. Άνθρωπος είμαι και εγώ, λάθη κάνω. Λοιπόν, εδώ ζωντανά είναι όλα. ΑΦΜ 104,7. Λάθη γίνονται. Τι να κάνουμε, αλάνθαστος κανείς, παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να παραμένετε συντονισμένοι και να τηλεφωνείτε στο 67-163-657 2831-054-094 να ζητάτε τραγουδάκια. Αλλά είναι εύκολο να μου λέτε ακριβώς ποιο τραγουδί είναι, ποιος το τραγουδάει, αυτά. Λοιπόν, αμέσως μετά πάω διαφημιστικά.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Τι νέα, πώς πάει?
2: Με άφησε.
1: Τι, γιατί, τι συνέβη?
2: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
2: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
7: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
7: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Δεκαλικά Χνάρης.
7: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
7: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
8: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
0: Αλφα στους 104,7.

Λοιπόν, και όμως ο Γιώργης αυτό το τραγούδι ήθελε. Και όμως ο Γιώργης αυτό το τραγούδι ήθελε. Τι να πω, και εγώ νόμιζα ότι είναι παλιό το κομμάτι. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να δείτε. Μπερδεύομαι. Τι να κάνω τώρα. Και εγώ άνθρωπος είμαι, άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, τι να πω, χίλια συγγνώμη να πω, αυτό να πω. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους σας να πω. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελάτε να περάσουμε όμορφα. Ελάτε να... Εντάξει, διαφορετικά συναισθήματα κάθε φορά, έτσι. Και το μπέρδεμα είναι μέσα στη ζωή. Λοιπόν, έχει τις επιπτώσεις του βέβαια. Γιώργος Μαζωνάκης, ορίστε μια επίπτωση. Καινούριος, ολοκένουριος.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αχ, μωρέ Μαζονάκη, τι ωραία που τα λες. Και ο Γιώργης τα λέει ωραία, γιατί με έκανε και γέλασα. Αχ, βρε Γιώργη, έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Η ζωή είναι γεμάτα, είναι γεμάτη λάθη για τους ανθρώπους, παιδιά. Μέσα από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Εμπειρίες ζωής. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, πριν πάω στις εκδηλώσεις στην πόλη μας. Πώς περνάει η ώρα μαζί σας. Θα πάω στον Νίκο Μακρόπουλο. Σε θέλω παράφορα.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

πω, τι τραγούδια είναι αυτά, ρε παιδιά. Τι τραγούδια είναι αυτά. Λοιπόν, πάμε στις εκδηλώσεις στην πόλη μας. Ρούτι, εντός του δημοτικού σχολείου. Εντός του δημοτικού κήπου. Παγκανάγια μου, στο σχολείο θέλω να γυρίσω εγώ. Λοιπόν, τα μαθήματα φωτογραφίας Ρεθύμνου παρουσιάζουν την έκθεση φωτογραφίας με θέμα Ρούτι, εντός του δημοτικού κήπου. Έτσι, είσοδος ελεύθερη, σήμερα 16 του μήνα. Πάμε στα Εύθραστα Ίχνη των Συμβόλων. Έκθεση με έργα του Νίκου Αλεξίου. Στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Μεσολογγίου 32-10 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Πάμε στην αίθουσα πυροβολικού Φορτέτζα Ρεθύμνου, έκθεση ζωγραφικής της Μέρης Παπαδοπούλου. Οι γυναίκες που μου μίλησαν, θα τον αλλάξουμε τον κόσμο Μαρία. Επιμέλεια Χρυσούλας και Πεντζή. Έτσι. Ώρες λειτουργίας 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Έκθεση ζωγραφικής της Μέρης Παπαδοπούλου στη Φορτέτζα, λοιπόν. Με είσοδος ελεύθερη και εκεί. Πάμε που πάμε, σε έκθεση ζωγραφική, στο Χρήστο Ρέτσι. Λοιπόν, στην Γαλερί Γαργαρό, Βερνάδου 41, 11 το πρωί με 9 το βράδυ και εκεί είσοδος ελεύθερη. Έχουμε δημοτικό δύο Ρεθύμνης μαθητικές συναυλίες, κιθάρας, πιάνου και παραδοσιακών οργάνων, οι σπουδαστές στη σκηνή. Έτσι, ήταν και χθες, είναι και σήμερα. Μαθητικές συναυλίες του δημοτικού δύο Ρεθύμνης, Βερνάδου 10, είσοδος ελεύθερη στις 7 η ώρα το βραδάκι. Έχουμε Γιάννη Σταυρίδη ζωντανά στο Πρεβελάκι. Στο Ρέθυμνο, δεν ξέρω που είναι το Πρεβελάκι, αλλά εσείς θα το βρείτε, είμαι σίγουρη. Είναι 9 παρατέταρτο με 11.30 το βραδάκι. Έχουμε ρεμπέτικες βραδιές κάθε Τρίτη 9 το βράδυ με 10 στην Ελευθερίου Βενιζέλου 35, να τα λέμε και αυτά. Έχουμε τα καινούρια ρούχα του Αυτοκράτορα, του Hans Christian Andersen, σκηνοθεσία Γιάννης Πέρο-Γαμβράκης, θέατρο Ροφίλη, γενική είσοδος 10 ευρώ στις 9 η ώρα το βράδυ. Το μικρό θέατρο Ρεθύμνου παρουσιάζει την παράσταση «Τα καινούρια ρούχα του Αυτοκράτορα», με 10 ευρώ είπαμε. Έτσι. Έχουμε συναυλία με τραγούδια στον ιστορικό δίσκο της Δόμνας Σαμίου, τα τρία αγαθά της γης, το Ρούσο Σπίτι, στις 9.30 ώρα το βραδάκι είναι αυτό. Και ολοκληρώσαμε τις εκδηλώσεις. Δεν βλέπω άλλες εδώ εγώ. Πάμε, που πάμε. Τι γυναίκα είσαι εσύ? Πέτρος Ιακωβίδης, ολοκένουργιος.

0: Τι ωραίο τραγούδι, βρε παιδιά. Πέτρος Ιακωβίδης, ολοκένουργιος. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας εδώ ζωντανά ΑΛΦΑΦΕΜ 104,7. Θέλω να στείλω και τις δικές μου καλημέρες, όπως μου στείλαν τα κορίτσια μου. Καλημέρα και στη Μέλανη, καλημέρα και στην αγαπημένη μου Αντιγόνη. Είναι εκεί στο beach stop, στον Ασώματο. Λοιπόν, κορίτσια, ακούστε. Έχω να σας πω εκτός από την καλημέρα μου και κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Λοιπόν, που ισχύει για όλους μας, έτσι. Από το κουρταλιώτικο Λίφαρα έως το νέο γυμνάσιο προχωράει με ταχύ βηματισμό ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης λέει για την πορεία των παρεμβάσεων και τις στοχεύσεις για τα επόμενα χρόνια. Ολοκληρωμένη λοιπόν διαδρομή θα συνδέσει τις πηγές Κουρταλιώτη με τη λίμνη Πρέβελη εν αναμονή της χρηματοδότησης στο νέο γυμνάσιο Πλακιά και θετικές εξελίξεις στο Σπύλι για τη λειτουργία του ταχυδηληστηρίου. Αναβίωση καφενείων και κοινωνική κατοικία, δύο επιτυχημένοι άξονες που κρατούν την κοινωνική συνοχή. Μπράβο, παιδιά, πολύ όμορφο. Τι ωραίο που είναι το κουρταλιώτικο φαράκι, ρε παιδιά. Τώρα που το περνάω κάθε μέρα πηγαίνοντας στο beach stop, πραγματικά το απολαμβάνω. Τι όμορφα που είναι, τι όμορφα. Παιδιά, η φύση γενικότερα εδώ στην Ελλάδα, στην Κρήτη, είναι απίστευτη, είναι μοναδική. Και εμείς οι Έλληνες δεν την έχουμε απολαύσει. Πιστεύω ότι έχουμε χάσει πάρα πολλά. Λοιπόν,
1: βρήκα ένα φτερό.
0: Πάμε και Κέλλη Κελεκίδου, και αυτή ολοκένουργη. Ολοκένουργια. Φτουφτουφτου σήμερα.
1: Έχει λίγο.
0: Καλέ μου άγγελε.
1: Κι ακούω το κερί που καίει.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι.
7: Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
7: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
7: Ποια κόρη, καλέ?
6: Εγώ θα πάω. Γράφε. 28 31 030 250.
7: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
7: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
6: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού.
6: Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον πεδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα, που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
11: Αλφα στους 104,7.

αγάπη, αγάπη, αγάπη, παιδιά. Δώστε αγάπη για να πάρετε αγάπη. Η ζωή είναι δούνεν και λαβήν, καλός ή κακός. Λοιπόν, εδώ στον ΑΦΜ 104,7 έχω επιλέξει το επόμενο τραγούδι. Όμως, πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, θέλω να σας πω ότι είναι το καλημέρα με χαμόγελο για άλλη μια φορά. Ότι είμαστε στο τελευταίο ημιωράκι μας. Τι ημιωράκι δηλαδή, δεν έχουμε ούτε καν ημιωράκι, αλλά πάντοτε βγαίνουμε εκτός χρόνου. Λοιπόν, να σας πω ότι το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος είναι στην παρέα μας. Τα γκουρού άρω μας Νικηφόρου Φωκάκη στην Παλιά Πόλη. Η αγαπημένη μας εταιρεία του Νικόλαου του Χαρκιανάκη με την υπέροχη προσφορά μόνο 9,5 ευρώ το κιλό. Έτσι και Baseline Tennis and Paddle Sports Club στον Αδελιανό Κάμπο, παιδιά. Η άθλησή μας στον Αδελιανό Κάμπο. Λοιπόν, 2831074770 το Baseline, έτσι. Λοιπόν, πού να πάω, να πάω στα ζώδια. Γιατί αυτό κάνουμε το τελευταίο μισάωράκι μας εδώ πέρα, το τελευταίο ημιωρό μας. Βλέπω εδώ για σήμερα 16 εκτού ότι έχουμε Αφροδίτη στο Λέοντα. Καλώς το να. Σε εξάγωνο με τον ουρανό φέρνει ευχάριστες εκπλήξεις, φλερτ, κοινωνικότητα και ξαφνικές εξελίξεις. Ιδιαίτερα ευνοούμενα είναι τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα του πρώτου δεκαημέρου. Λοιπόν, πάμε, κρυαράκια μου, ξεκινάμε. Η Τρίτη ξεκινάμε έντονη κινητικότητα, αρκετές ευχάριστες εκπλήξεις, ιδιαίτερα μέσα από επαφές, μετακινήσεις και συζητήσεις που δεν είχες υπολογίσει, φιλικρία. Η Αφροδίτη στο Λέοντα εξάγωνο με τον ουρανό στους διδύμους φέρνει μια ανανέωση στη διάθεσή σου, σου δίνει την ευκαιρία να ξεφύγεις από πιεστικές σκέψεις των προηγούμενων ημερών. Ένα μήνυμα. Η μία συνάντηση μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα της ημέρας, αλλά τελικά να λειτουργήσει υπέρ σου. Πρόσεξε μόνο την παρορμητικότητα στα λόγια στο απόγευμα, γιατί εύκολα μπορεί να δημιουργηθεί ένταση χωρίς σοβαρό λόγο. Πάμε στα ταυράκια μας. Ταύρε, τα άστρα για σήμερα Τρίτη σε βοηθούν να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια, σταθερότητα. Ακόμα και αν γύρω σου επικρατεί μια αίσθηση αλλαγής. Η Αφροδίτη στο Λέοντα εξάγωνο με τον ουρανό στους διδύμους ενεργοποιεί θέματα σπιτιού, οικογένειας αλλά και οικονομικών αποφάσεων που φαίνεται να εξελίσσονται πιο θετικά από όσο περίμενες. Κάποια ξαφνική εξέλιξη μπορεί να σε βγάλει από το πρόγραμμά σου, όμως θα καταλάβεις γρήγορα πως λειτουργεί υπέρ σου. Η ημέρα ευνοεί επίσης συζητήσεις που αποκαθιστούν ισορροπίες με πρόσωπα που είχαν απομακρυνθεί, τα βράκι μου. Πάμε στα διδυμάκια. Δίδυμέ μου, η Τρίτη κινείται στους δικούς σου ρυθμούς, σου δίνει τη δυνατότητα να βρεθείς στο επίκεντρο εξελίξεων, συζητήσεων και νέων ορμιών. Η Αφροδίτη στο Λέοντας εξάγωνο με τον ουρανό στο ζώδιό σου φέρνει ξαφνικές ευκαιρίες, ενδιαφέροντα νέα και μια αίσθηση ανανέωσης που σε κάνει να νιώθεις ξανά δημιουργικός και αισιόδοξος. Είναι πιθανό να αλλάξεις νόμη για ένα πρόσωπο ή μια κατάσταση μέσα σε λίγες ώρες. Πρόσεξε μόνο τη διάσπαση προσοχής και μην αφήσεις εκκρεμότητες να συσσωρευτούν, διδυμάκι μου. Πάμε στα καρκινάκια. Καρκίνε, η σημερινή Τρίτη σε βοηθά να βάλεις σε τάξη σκέψεις και συναισθήματα που σε είχαν κουράσει το προηγούμενο διάστημα. Η Αφροδίτη στο Λέοντα σε εξάγωνο με τον ουρανό στους διδύμους δημιουργεί παρασκηνιακές αλλά θετικές εξελίξεις, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν οικονομικά ή προσωπικές σχέσεις. Κάποια πρόσμενη βοήθεια ή μια χρήσιμη πληροφορία μπορεί να εμφανιστεί την κατάλληλη στιγμή. Μέσα στη μέρα θα καταλάβεις ποιοι άνθρωποι λειτουργούν πραγματικά υποστηρικτικά απέναντί σου. Πρόσεξε μόνο την κυκλοθυμία και μην κρατήσεις μέσα σου όσα σε πιέζουν, αγαπημένο μου καρκινάκι. Όχι πίεση, παιδιά. Πάμε στα λιονταράκια. Μην μου πιέζετε τα καρκινάκια, έτσι. Λοιπόν, η Τρίτη. Λέοντά μου, λειτουργεί ιδιαίτερα θετικά για σένα. Σου δίνει τη δυνατότητα να πάρεις ξανά τον έλεγχο των καταστάσεων που το προηγούμενο διάστημα σε είχαν κουράσει ή αποσυντονίσει. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σου, σε εξάγωνο με τον ουρανό στους διδύμους, φέρνει ξαφνικές εξελίξεις μέσα από φίλους, κοινωνικές επαφές, συζητήσεις που μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους. Ένα πρόσωπο μπορεί να σου κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση ή να σε στηρίξει σε μια σημαντική απόφαση. Η μέρα ευνοεί μετακινήσεις, επαφές αλλά και την προσωπική σου προβολή, λιονταράκι μου. Πάμε στους Παρθένους. Φίλε μου Παρθένε, η σημερινή Τρίτη σε βάζει σε διαδικασία σκέψης για σημαντικές αλλαγές που θέλεις να κάνεις το επόμενο διάστημα, κυρίως σε επαγγελματικά και προσωπικά θέματα που σε πιέζουν εδώ και καιρό. Η Αφροδίτη στο Λέοντας εξάγωνο με τον ουρανό στους διδύμους φέρνει παρασκηνιακές εξελίξεις και ξαφνικές αποκαλύψεις που θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις καλύτερα πρόσωπα και καταστάσεις. Ένα νέο δεδομένο μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζεις μια υπόθεση. Κράτησε χαμηλούς τόνους και μην αποκαλύψεις εύκολα τις επόμενες κινήσεις σου. Αυτά και για τους Παρθένους μας και πάμε σε τραγούδι. Σας έταξα τραγούδι αμέσως μετά τα 6 πρώτα ζώδια. Η Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια.

Ένα ζευγαρά λοιπόν και μαύρα φεγγάρια. Λοιπόν, πάμε στους ζυγούς μας. Τώρα είμαστε πάντοτε στον οροσκόπο.gr. Φίλε μου, ζυγέ, η τρίτη σου δίνει αέρα ανανέωσης. Σε βοηθά να δεις πιο αισιόδοξες υποθέσεις που το τελευταίο διάστημα σε είχαν προβληματίσει. Η Αφροδίτη, στολέοντας εξάγωνο με τον ουρανό στους διδύμους, φέρνει ευχάριστες ειδήσεις, νέες γνωριμίες και ξαφνικές προτάσεις που μπορούν να αλλάξουν θετικά την ψυχολογία σου. Είναι πιθανό να οργανωθεί μια μετακίνηση, μια έξοδο ή μια συνάντηση που θα σε γεμίσει έμπνευση και ενθουσιασμό. Πρόσεξε μόνο να μην παρασυρθείς τις υπερβολικές υποσχέσεις τρίτων ζυγέ μου. Και πάμε στους σκορπιούς μας. Λοιπόν, σκορπιέ, η σημερινή τρίτη σε καλεί να διαχειριστείς αλλαγές, εξελίξεις που μπορεί αρχικά να σε ξαφνιάσουν, αλλά στην πορεία θα δεις ότι λειτουργούν υπέρ σου. Η Αφροδίτη, στολέοντας εξάγωνο με τον ουρανό στους διδύμους, επηρεάζει κυρίως επαγγελματικά, οικονομικά αλλά και βαθύτερες προσωπικές σχέσεις. Μπορεί να προκύψει μια σημαντική πληροφορία ή αποκάλυψη που θα αλλάξει τα δεδομένα μιας υπόθεσης. Κράτησε ψυχραιμία απέναντι σε ξαφνικές αντιδράσεις ανθρώπων γύρω σου και εμπιστεύσου περισσότερο τη διέστησή σου, σκορπιέ μου. Και πάμε στα τοξοτάκια μας. Λοιπόν, τοξότη, η σημερινή τρίτη σε βρίσκει σε έντονη κινητικότητα, με διάθεση να διευρύνεις ορίζοντες, να ταξιδέψεις νοητά ή κυριολεκτικά και να ξεφύγεις από τη ρουτίνα. Η Αφροδίτη, στολέοντας εξάγωνο με τον ουρανό στους διδύμους, φέρνει απρόσμενες ειδήσεις, προτάσεις και συναντήσεις που σε ενθουσιάζουν. Μια συζήτηση μπορεί να σου αλλάξει σχέδια της ημέρας, αλλά και να σου ανοίξει ένα νέο δρόμο. Πρόσεξε μόνο την υπεραισιοδοξία και τις βιαστικές αποφάσεις στο ξωτάκι. Πάω στα εγωκεράκια. Η τρίτη σε βάζει σε διαδικασία, εγώ και ρε, να διαχειριστείς αλλαγές σε οικονομικά ή συναισθηματικά θέματα που δεν μπορείς πλέον να αγνοήσεις. Η Αφροδίτη, στολέοντας εξάγωνο με τον ουρανό στους διδύμους, φέρνει απρόβλεπτες εξελίξεις σε βαθύτερες υποθέσεις όπως οικονομικές συμφωνίες ή κοινά περιουσιακά ζητήματα. Κάποια πληροφορία έρχεται ξαφνικά και σε βοηθά να δεις πιο καθαρά μια κατάσταση. Κράτησε ψυχραιμία και μην αντιδράσεις παρορμητικά, εγώ κεράκι μου. Πάμε στους υδροχόους μας. Η σημερινή τρίτη σε ευνοεί έντονα, υδροχόε, φέρνοντας ανανέωση μέσα από σχέσεις, συνεργασίες και κοινωνικές επαφές. Η Αφροδίτη, στολέοντας εξάγωνο με τον ουρανό στους διδύμους, ενεργοποιεί τον τομέα των σημαντικών σχέσεων και φέρνει απρόσμενες εξελίξεις που σε ξαφνιάζουν ευχάριστα. Μια συνάντηση ή συζήτηση μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις ένα πρόσωπο. Μείνε ανοιχτός στις αλλαγές και μην φοβηθείς το νέο, αγαπημένε μου υδροχόε. Πάμε στα ψαράκια. Η σημερινή τρίτη σε καλεί να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου. Να δεις πιο πρακτικά θέματα που έχουν μείνει πίσω. Η Αφροδίτη, στολέοντα σε εξάγωνο με τον ουρανό στους διδύμους, φέρνει ξαφνικές αλλαγές σε ρυθμούς εργασίας ή υποχρεώσεις, οι οποίες τελικά λειτουργούν απελευθερωτικά για σένα. Μια νέα πληροφορία μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις πιο εύκολη λύση σε κάτι που σε απασχολεί. Πρόσεξε μόνο την υπερευαισθησία σου, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα με ευαισθησία. Εγώ την έχω μια ευαισθησία, παιδιά. Πού την έχω? Σε έναν υπέροχο άνθρωπο και υπέροχο τραγουδιστή που τον έχω ακούσει από κοντά και είναι φοβερός. Στο Λευτέρη Πανταζή. Λέμε

Τι να πεις τώρα, Λευτέρης Πανταζής είναι αυτός, μας έκανε ευτυχισμένες, έτσι είναι. Λοιπόν, τι να πω, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα παραμείνατε συντονισμένοι στον Αλφα μας, παραμείνατε εδώ στο Καλημέρα με Χαμόγελα για την επικοινωνία σας, για τη ζεστασιά σας, για όλα. Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ, να είμαστε όλοι καλά, να περνάμε όμορφα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να περνάμε όμορφα σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, ελπίζω να κάνετε όμορφα πράγματα και σήμερα, πράγματα που τα αγαπάτε, να ακούτε μουσική, να ακούτε ΑΛΦΑΦΜ 104,7. Να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζευρακάκη 12. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουν και delivery στο 2831-028-939-2831-028-023. Να ευχαριστήσω τα γκουρού άρωμας Νικηφόρου Φωκάηξη στην Παλιά Πόλη. Επικοινωνήστε με τους γκουρού του αρωματισμού για να κερδίσετε ένα δωρεάν δειγματισμό για τη δική σας επιχείρηση στο 2831-026-442-28-31-042-334. Και επίσης ευχαριστώ το Baseline Tennis and Paddle Sports Club στον Αδελιανό Κάμπο, Baseline Cafe επίσης. Θα ήθελα να είμαι εκεί τώρα να δροσερέψω στο Baseline, έχει πάρα πολύ δροσιά. Λοιπόν, και βέβαια ταυτόχρονα να αθληθώ αν γίνεται, αν μπορέσει να με πείσει κάποια που ξέρει τον τρόπο, να ξέρετε, γιατί αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Λοιπόν, 2831-0 λοιπόν 74-7-70. Και βέβαια ευχαριστώ τον Νίκο, τον Νικόλαο το Χαρκιανάκη. Παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πω 9,5 ευρώ το κιλό. Τι άλλο να σας πω, να πω ότι παράδοση είναι στο χώρο σας, ότι επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. 698-579-3601. Θα κλείσω με την Κατερίνα Κούκα που αγαπώ πολύ. Μόλις σε είδα, σε ερωτεύτηκα. ΑΛΦΑΦΜ 104,7. Λοιπόν, μέχρι αύριο στις 10, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων,

0: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
0: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
0: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια σαντέρο, ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Πρωινό σφαίρα.
16: Παναγί, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
17: Πού κοιμούνται? Στο μανάβι.
16: Όχι. Πού? Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός.
15: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
18: 104,7.
19: 104,7.
20: Δεν περιηγείται στα FM.

0: Mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.

0: Αλφα στους 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη.

0: Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
2: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
1: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
2: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
9: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
7: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
10: Δύναμη,
11: εμπειρία,
10: γνώση,
11: εξειδίκευση.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
10: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
11: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
10: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
12: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
13: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
14: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους

0: Προπονητές σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
1: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
2: Άκου δυνατά.
3: Άκου μοναδικά.
4: Αλφα.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
10: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
9: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
10: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
9: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
10: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
10: Αλήθεια!
9: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
10: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
10: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
9: Γράφε 2831-030-250.
10: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
10: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά.
9: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
10: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
9: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
11: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
14: Non-stop. Mix.
13: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
14: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και

0: ή διάγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Άκου μουσική, άκου μουσική, μουσική. Εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα. Εδώ. Τα ακούς όλα.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στου 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
6: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
7: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
6: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
7: Δεκαλικά Χνάρης.
6: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
6: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
7: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
9: Παρακαλώ.
10: Καλημέρα σα.
9: Καλημέρα σα.
10: Ο κύριο Δημητρή.
9: Ναι, ναι.
10: Κοιτάξτε, εμεί ενδιαφερόμαστε να κάνουμε είτε μια ενοικίαση συγκεκριμένου χρόνου, δηλαδή ενό ή δύο χρόνων, ανάλογα πώς θα πάει όλη αυτή η δουλειά, ή ακόμη και να αγοράσουμε ένα οίκημα. Κοιτάξτε, εμεί το χρειαζόμαστε γυρίσματα. Έχουμε μια εταιρεία παραγωγή ταινιών και χρειαζόμαστε. Είναι αισθησιακέ οι ταινίε, σα το λέω. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να έχει θέμα, δεν ξέρω. Ουσιαστικά κάποιο από του ιδιοκτήτε, καταλάβατε. Οπότε είμαι υποχρεωμένο να σα το πω για να κινηθείτε κι εσεί αναλόγω. Και χρειαζόμαστε μια μεγάλη οικία, δηλαδή. Όσο πιο πολλού ξεχωριστού χώρου έχει, τόσο καλύτερο. Γιατί μα ενδιαφέρει και το ρακόρ, καταλάβατε. Δηλαδή, το βάψιμο του δωματίου να μην φαίνεται ίδιο σε διαφορετικέ σκηνέ κτλ. Εσεί δεν έχετε κάποιο θέμα σε πρώτη φάση να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, μπορείτε να το αναλάβετε, να το δουλέψετε για μα. Απλά πρέπει να γίνει όσο πιο ηχέμη θα γίνεται.
9: Εγώ δεν έχω. Εγώ τρώω να δεν είναι δικό μου το σπίτι. Δεν έχω. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να το έχει κάποιο ιδιοκτήτη.
10: Ναι, ακόμα και για την ενοικίαση. Γιατί μα είπαν ότι για την ενοικίαση ίσω να υπάρχουν κάποια προβλήματα. Δηλαδή, θα χρειαστεί να διαμορφωθούν διάφοροι χώροι, κάποια δωμάτια διασκέδαση. Θα πρέπει να βάλουμε κάποιου γκάτζου στον τοίχο, δερμάτινα. Αυτά ήθελα να δω πιο πολύ. Το πώ θα το χειριστείτε εσεί, γιατί δεν θέλω να μιλάω κατευθείαν με του ιδιοκτήτε.
9: Θα του τα πω εγώ, κάντε μου εσύ να πάτε το κινητό.
10: Να σα στείλω και φωτογραφίε πάνω κάτω, γιατί μιλάω. Για να έχετε μια εικόνα. Γιατί είναι αρκετά προχωρημένα, δεν είναι.
11: Πες και το τίτλο.
9: Να σας πω κάτι, δεν είναι κάτι που αφορά εμένα.
10: Ναι.
11: Πες το τίτλο της ταινίας.
10: Να το στείλω τον Κολοκράτη τις φωτογραφίες. Θα σας στείλω κάποιες φωτογραφίες από την τελευταία μας ταινία για να καταλάβετε πάνω κάτω, δηλαδή πώς θα γίνει η διαμόρφωση του χώρου από το Κολοκράτη το 2.
9: Ωραία, ωραία.
10: Απόλυτη. Και τους τίτλους και κάποιες από τις σκηνές για να δείτε πώς είναι διαμορφωμένοι οι χώροι. Γιατί εμείς, αν νοικιάσουμε, προχωρήσουμε σε μια τέτοια επένδυση, θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο χώρος είναι δικός μας. Καταλάβατε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτές τις διαμορφώσεις.
9: Ναι, κατάλαβα.
10: Είναι διάφορα ντύλτο που μπαίνουν στον τοίχο.
9: Και εγώ μπαίνω σε δουλειά. Στείλτε μου το.
10: Ναι, απλά έχετε το νου σας, μη γεμίσει ξαφνικά το κινητό σας. Χαίρετε με ντύλτο και τέτοια πράγματα και δεν μπορείτε να το ανοίξετε.
9: Εντάξει.
10: Να έχετε το νου σας, λοιπόν. Ο κύριος Γιάννης μας είπε να σας πάρουμε τηλέφωνο εδώ από το Σφαίρα 102,2 που κάνουμε τις καλύτερες ταινίες πορνό.
12: Γιώργος Λιανός, Γρηγόρης Αρναούτογλου. Σφαίρα 102,2.
13: Ναι, αλλά εσύ δεν σε είδα να έχεις πρόβλημα.
12: Όχι.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
14: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.

0: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
1: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 5.

0: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
1: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
1: Φυσικά, για πότε?
2: Το συντομότερο.
1: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
2: Μια χαρά.
1: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
2: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
3: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Άκου μουσική.
6: Άκου μουσική.
5: Νιώσε το ρυθμό.
6: Νιώσε το ρυθμό.
7: Άκου δυνατά.
4: Άκου μοναδικά.
6: Αλφα.
5: Εδώ. Τα ακούς όλα.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Non-Stop Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-Stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
0: Άκου.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
7: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
8: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
9: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310 36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
6: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
11: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
12: Δύναμη,
13: εμπειρία,
12: γνώση,
13: εξειδίκευση.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
12: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
13: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
12: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
16: Μόνο κρασάκι έχεις μάστορα?
17: Ναι.
16: Καλό.
17: Καλό.
16: Από μπύρες δεν παίζει τίποτα. Ρε, θα κυρωνίζει να τελειώνουμε.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
14: Αλφα FM
12: 104,7.
18: 104,7.
14: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
8: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι!
8: Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
8: Περίμενε.
7: Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη, καλέ?
7: Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε

0: θέρμανση.
1: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.

0: 92.
1: Θέλω να σας δώσω μία συνταγή, δεν θέλετε?
2: Πες μας, Ρελή, να μην στο χαλάσω.
1: Θέλουμε ξανθές σταφίδες, φρέσκια μαγιά, νερό, μαχλέπι, πορτοκάλι, ξύσμα, ζάχαρη, βανιλίνη, αλάτι, γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι και σπορέλαιο. Ψιλοκόβουμε το γλυκό του κουταλιού το πορτοκάλι. Μπορώ να βάλω σικαλάκι που μου αρέσει?
2: Όχι, αλλά μπορεί να ρίξει μία μαχλέπα και να πάει στο διάολο.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
10: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 0 747 70. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
11: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
14: Bon, κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102,2.
15: Ο Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102,2.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρη και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
2: Τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
3: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
2: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
3: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
4: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδουσιολογικής εταιρείας.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Να ζήσετε.
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτυχία βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
16: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
17: Λάμπι! Wow.
16: Στις 18 Ιουνίου.
18: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
19: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
16: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
18: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
20: Εγώ πάντα ακούω.
18: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
16: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
21: Χαρά στο πόντσο.
16: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
22: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
23: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
24: Time out για Θράκων.
25: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
24: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
25: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
26: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr. Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στα Viber 6936 10 102.
2: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε να ρωτήσω, θέλεις περισσότερο καλοκαίρι? Η απάντηση λοιπόν είναι θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα λοιπόν ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες γρήγορα. Μιλάμε για πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Wow. Με εξεπέραση ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Αν λοιπόν θέλεις να ταξιδέψεις με την Sea Jets, τότε στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας Sea Jets και το ονοματεπώνυμό σου. Όλη και καλή επιτυχία. Έρχεται η Ρία Λινίδου. Εξηγήστε μου.

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ο Γιάννης Πλούταρχος εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Νόβα. Μία βόλτα δίπλα στο Σικουάνα. Ένα δείπνο με θέα στον πύργο του Άιφελ. Όλη η μαγεία του Παρισιού σε περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μον Μάρτιν χαρίζουν σε κάποιο σούπερ τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν λοιπόν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες nova.gr και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει καλύτερα. Και μπες και είσαι στην κλήρωση. Πολύ και καλή επιτυχία. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Έλληνα Παπίλα. Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια απείρα. Μουά.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτ.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, τη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
12: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
13: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
14: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεκτή.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Η ώρα είναι 5.
15: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
16: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα. Αποκλειστικά. Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Μ' ακούτε λίγο?
18: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
19: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
20: Τι κάνετε?
21: Έτσι μιλάς στον αέρα.
20: Δεν μου ταιριάζει.
18: Γεια σας.
22: Καλησπέρα.
20: What's your name?
21: Α, καλά.
19: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
22: Wow.
21: Έκανε wow.
19: Με την Ελίνα Παπίλα.
20: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
19: Και τον Νικόλα Ράπτη.
21: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
19: 5 με 8.
20: Θα είμαστε παρέα.
19: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
21: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
20: Νιάου νιάου.
23: Πού είχα πάει?
20: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
19: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102.2. Το ζούμε.
20: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το πάγιο.
19: Το απογευματινό σφαίρα

Είμαι και συγχυσμένη σήμερα, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, συγχύζομαι με την τεχνολογία. Η τεχνολογία μία λειτουργεί, μία δεν λειτουργεί. Τα νεύρα μου. Λοιπόν, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Σήμερα θα είμαι μόνη μου. Είμαι η Ελίνα Παπίλα. Θα κάνουμε ωραία παρέα μέχρι τις 8. Απόγευμα Τρίτης 16 του Ιούνιου. Κάνω πάρα πολλά χρόνια ραδιόφωνο και πάντα αυτό το μαγικό που συμβαίνει όταν βγαίνω στο μικρόφωνο, σαν να ηρεμεί το μέσα μου, ρε παιδί μου. Σαν να συμβαίνουν όλα τέλεια μετά. Και έτσι λοιπόν, ό,τι και να έχει συμβεί σήμερα, να κάτι σας έχει εκνευρίσει, κάτι σας έχει στεναχωρήσει, κάτι δεν έχει πάει τόσο καλά όσο περιμένατε, θα είμαστε εδώ, θα ακούσουμε ωραία μουσική, θα μιλήσουμε για ωραία πράγματα, θα συζητήσουμε, θα παίξουμε, θα γελάσουμε, θα κερδίσουμε τα πάντα. Ο Γιάννης ο Σμπούνιας είναι στη ρύθμιση του ήχου, δηλαδή του κάθεται ο Στράτος για κάποιο λόγο, σαν νέος μαθητής. Στράτο μου, δεν ήσουν εδώ πριν από λίγο καιρό? Τι γίνει, τα ξέχασε στο Στρατό? Στο Στρατό μηδένισε το κοντέρ. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω. 211-779-30 είναι το τηλέφωνο μας. Και σφαίρα.gr, Sphere Application σε iOS και Android, δωρεάν το κατεβάζετε και μας ακούτε. Πάρα πολύ ωραίος καιρός στην Αθήνα, πάρα πολύ ωραίος καιρός γενικά. Έχουν πει ότι έρχεται πάρα πολύ ζέστη και τώρα που βλέπω λίγο έτσι τον καιρό, αύριο 17 θα έχει ηλιοφάνεια και παίζει να βρέξει λίγο το απογευματάκι με 33 βαθμούς Κελσίου. 32 με 33 την Πέμπτη με ηλιοφάνεια και το ίδιο θα συνεχίσει και τις επόμενες μέρες. Θα έχει αέρα όμως, δηλαδή Παρασκευή Σάββατο δίνει 5 με 6 μποφόρ βοριάδες. Κάπως να φύγουν όμως και οι αρρώστιες. Κάπως να φύγει και, ξέρεις τώρα, ζέστη, νοτιάς και βροχή. Εντάξει, σίγουρη ίωση, σίγουρη γρήπη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να σας πω ότι σε λίγο έχουμε σε άλλα νέα. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι την Παρασκευή αυτή 19 του μηνός στις 8 το βράδυ σας περιμένουμε όλους στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Όλοι όσοι έχετε συμμετάσχει στον διαγωνισμό Σφαίρα Password, την Παρασκευή θα μάθουμε ποιος θα πάρει το αυτοκίνητο, το υπέροχο, το μοναδικό, το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοσης από τον Σφαίρα 102.2 και την MG Omega Ελλάς στην Αγία

Παρασκευή. Θα είμαστε εκεί 8 το βράδυ, θα σας περιμένουμε. Ίσως είσαι εσύ ο τυχερός ή τυχερή που θα φύγεις από την MG Omega Ελλάς Αγίας Παρασκευής, είναι δίπλα ακριβώς στην ΕΡΤ, και θα έχεις φύγει με το MG3 Hybrid Plus, ένα από τα ωραιότερα δώρα που έχουμε δώσει εδώ στον Σφαίρα. Θα γίνει δικό σου την Παρασκευή αυτή στις 8. Να ξεκινήσουμε. Με τι να ξεκινήσουμε, με Τζαμάικα θέλω να ξεκινήσεις. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφω για το σε άλλα νέα, για όλα ικανή βέβαια.

0: Κατερίνα Λιόλιου και το βάλε στον Σφαίρα 102.2, απογευματινό Σφαίρα 102.2 και πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Δεν φαντάζεστε πόσο πολύ μου αρέσει αυτή η πρωτοβουλία με το πιάνο στο σταθμό, στο μετρό, το οποίο θα μείνει εκεί έως τέλη Δεκέμβρη. Ναι, θα μείνει. Πάρα πολλοί έχουν καθίσει σε αυτό το πιάνο, από μια μικρή μαθήτρια μέχρι έναν διανομέα. Αυθόρμητες μελωδίες, ένα από τα πιο έτσι πολυστήχναστα μέρη στην Αθήνα. Και τώρα διαβάζω για ένα κορίτσι, μια νεαρή κάθισε και δίπλα μια μικρή χορεύτρια άρχισε να χορεύει. Και όλα αυτά στο μετρό Συντάγματος. Το οποίο κάνει έτσι, δίνει μια μικρή παύση από την καθημερινότητα. Είτε είσαι μικρός, μεγάλος, ερασιτέχνης, επαγγελματίας, μουσικός. Έχουν καθίσει στο πιάνο πάρα πολλοί άνθρωποι. 100 άτομα την ημέρα υπολογίζεται ότι κάθονται στο πιάνο, αυτό το πιάνο, στο δημόσιο πιάνο. Η ανταπόκριση είναι τεράστια και πάρα πολλοί κόσμος επιλέγει πλέον να σταματήσει επί τούτου. Δηλαδή δεν είχε σκοπό να πάει προς τα εκεί, αλλά πηγαίνει μόνο και μόνο για να ή να ακούσει κάποιον πιανίστα έτσι να παίζει κάποια μελωδία ή να κάτσει ο ίδιος. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω, διάφορα πράγματα έχουν συμβεί. Τα πιο πολλά είναι στενάχωρα, μην λέμε πάλι τα ίδια. Εμείς εδώ δεν είμαστε όμως για αυτό. Από τα πιο ωραία μπέργκερ που υπάρχουν στον κόσμο, βγήκαν έτσι, βγήκε η λίστα και δεν είναι και ο ράπτη σήμερα εδώ, γιατί είναι, καταλαβαίνετε ότι είναι το άλλο του μισό, είναι το μπέργκερ. Επίσης στην Εύβοια διαβάζω ότι ολοκληρώθηκε τα γυρίσματα της ταινίας Γέρμα, της δίτης ταινίας μεγάλου μήκους που γυρίζεται στο νησί μας, έτσι, μέσα στο θερινό κινηματογράφο, στην Εδιψό. Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα, μια σύγχρονη ερμηνεία του έργου του Λόρκα. Τι άλλο να σας πω, διάφορα έτσι θέματα που κυκλοφορούν. Τώρα για κουτσομπολιά, δεν ξέρω τώρα εγώ να σας πω, γιατί έχω και καιρό τώρα που δεν έχω εμφανιστεί στην τηλεόραση. Έχω το Μαράκι όμως εδώ. Μαρία, θες να πεις κάτι στο μικρόφωνο? Έλα να μας πεις κάνα κουτσομπολιό. Μαρία Αντωνά, ένα χειροκρότημα στο Μαράκι. Μαράκι μου, τι κάνεις? Αφού είπα τα ωραία, τα ποιοτικά, πάμε να ακούσουμε κανένα σουσούκο.
2: Είμαι πάρα πολύ καλά. Εσύ τι κάνεις, κουκλάρα μου, πού είσαι?
0: Εγώ είμαι κουκλάρα.
2: Είσαι κουκλάρα.
0: Και είμαι.
2: Και είσαι και αμπλόκ.
0: Από γύρισμα αμπλόκ είμαι τώρα.
2: Βέβαια.
0: Για πες ποιο είναι η τηλεόραση, γιατί φωνάζουν στην τηλεόραση. Άμα λέμε για γύρισμα τα βίτκα,
2: παθαίνουν. Αν ήταν να πω όλα αυτά που ξέρω και που σκέφτομαι, ειλικρινά σου λέω.
0: Μην πεις ότι ήμουν σε αμπλόκ, γιατί φωνάζουν.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν θα το πω.
0: Πες μου τα νέα σου.
2: Όλα καλά.
0: Πότε τελειώνετε εσείς?
2: Τέλη Ιουνίου.
0: Και του χρόνου.
2: Θα δούμε.
0: Τι συζητάς?
2: Εντάξει, κάτι λίγα, οκ, okay, συζητάω, αλλά να σου, ναι, θα σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
2: Είμαι από τους ανθρώπους που δεν κάνω ούτε
0: σχέδια.
2: Δεν κάνω καθόλου. Αν προκύψει κάτι καλό μέσα σε αυτό που μπορώ να νιώσω καλά και να αποτυπωθεί αυτό είτε με δουλειά, είτε με χρήματα, είτε με ωραία συνεργασία, πρέπει να έχεις ένα από τα τρία για να συνεργαστείς. Θα το κάνω, αλλιώς δεν θα το κάνω. Θα μείνω εκτός. Έχω ξαναμείνει εκτός και ήμουν μια χαρά.
0: Πώς τη βλέπεις την τηλεόραση?
2: Την τηλεόραση, δεν ξέρω, ξέρεις τι, οι περισσότεροι παραπονιούνται που είναι μέσα σε αυτήν ή και που έξω από αυτήν. Εγώ μια χαρά τη βλέπω, όλα οκ. Okay. Εντάξει, είναι ένας χώρος που και εκεί θα βρεις δυσκολίες και που δεν θα βρεις. Δεν είναι τίποτα καλό και τίποτα ρόδινο, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ.
0: Ναι, αλλά αυτό που λέγει καινούργιο προχθές και πάρα πολύ συμφώνησα μαζί της, ότι δεν γίνεται τώρα να είσαι μέσα Ιουνίου και παρουσιαστές και δημοσιογράφοι πολλών ετών, mm-hmm, έτσι, να, ναι, μην ξέρουν ακόμα τι θα γίνει του χρόνου.
2: Ναι, ισχύει αυτό που λέω.
0: Εκτός κι αν γνωρίζουν και απλά γίνονται ζυμώσεις και συζητήσεις και δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα, αλλά σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχει αβεβαιότητα.
2: Βέβαια.
0: Στην τηλεόραση ξέραμε, γνωρίζαμε ότι άντε βαριά τέλη Μαΐου έχει τελειώσει.
2: Mm-hmm.
0: Καταλαβες,
2: ναι.
0: Αυτό.
2: Μια νέα δεδομένα, νέα και στην τηλεόραση. Δεν πρέπει να προσαρμοστούν όλοι και μέσα σε αυτούς και εμείς.
0: Ναι.
2: Νέα δεδομένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Νέα δεδομένα. Εντάξει, αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι εποχές. Δεν ξέρεις πώς όλο αυτό
0: διακοπές
2: θα...
0: έχεις κανονίσει?
2: Διακοπές δεν έχω κανονίσει ακριβώς, αλλά όλο τον Αύγουστο, ξέρεις τώρα εκεί.
0: Μόνο Αύγουστο.
2: Μόνο Αύγουστο. Αφού μέχρι τέλη Ιουλίου είμαστε εδώ, ο καιρός καλούδες, ναι, δεν ξέρω πού είναι. Πήγα και μέσα στο γραφείο του, αλλά πού είναι.
0: Τον είδα μόλις πάρκαρα και έκανα τον είδα.
2: Ωραίο αυτό. Τις, καλά πήγε αυτό.
0: Και λες, ο Καλούδης θα είναι. Κάτσε να κάνω τι μιλάω στο τηλέφωνο.
2: Καλά πήγε αυτό. Εσύ πάει, μα τι θα κάνει του χρόνου τηλεοπτικά, θα κάνει κάτι?
0: Δεν ξέρω ακόμα.
2: Αυτό δεν είναι τώρα τέλειο που προσπαθούμε και οι δύο να μάθουμε.
0: Και μόλι κλείσει το μικρόφωνο θα τα πούμε όλα.
2: Ναι, πάντω τώρα, όχι γιατί είσαι μπροστά, είσαι από τα πολύ όμορφα και φωτεινά παραδείγματα τη τηλεόραση. Ναι, βεβαίω, βεβαίω, βεβαίω. Αποτυπώθηκε αυτό και φέτο.
0: Εντάξει, δεν πιάνει.
2: Όχι, όχι, αποτυπώθηκε.
0: Ρώτα κάποιον που δεν με συμπαθεί. Ρώτα το Κατσαρίδη. Γιατί ρώτα το Κατσαρίδη?
2: Μια χαρά σε συμπαθεί ο Κατσαρίδη.
0: Ναι, καλά, εντάξει, όλα καλά για πλάκα το λέω.
2: Να σου πω κάτι, μια χαρά.
0: Μια χαρά. Σφαίρα 102.2, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο και επιστρέφουμε εδώ. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50 383 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
12: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
13: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
14: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
13: Φυσικά, για πότε?
14: Το συντομότερο.
13: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
14: Μια χαρά.
13: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
14: Όχι και πινακίδα στην εισπίκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
13: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
15: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
16: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
17: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
16: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
17: Δεκαλικά Χνάρης.
16: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
17: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
16: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
17: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χοντρική Λιανική.
16: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
18: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί

Είναι ο Αντώνης Ρέμος, ο υπέροχος Αντώνης Ρέμος, με το Δευτέρα στον Σφαίρα 102.2. Απογευματινό Σφαίρα 102.2, παρέα με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, όπου με το ωραίο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε λοιπόν τώρα στο 18133 ή μπες κατευθείαν φυσικοαεριοελλάδος.gr. Λοιπόν, διαβάζω κάτι για να δώσω και ιδέες. Μία κοπέλα από την Τουρκία γλέντισε με νταούλια και χορού στο διαζύγιο της μετά από 24 χρόνια γάμου έξω από τα δικαστήρια. Δεν πρόλαβε καν να κλείσει τραπέζι σε μαγαζί. Δεν πρόλαβε καν να ειδοποιήσει φίλους, γνωστούς και συγγενείς για να κάνει το πάρτι. Έξω από τα δικαστήρια, με το που βγήκε η απόφαση, κατευθείαν έστεισε το χορό και άρχισαν να χορεύουν και περαστικοί. Όποιος πέρναγε χορέ, γιατί χορεύουμε, χορεύουμε γιατί χώρισα. Α, τέλεια, τι ωραία. Έγινε χαμός εκεί, νταούλια, γκάιντες. Η γυναίκα δεν έκρυβε τη χαρά της, ξεκίνησαν το χορό και ο σύζυγος, βέβαια, ο πρώην σύζυγος μάλλον, απλά έφυγε σε κάποιο σημείο. Δεν τον ενδιαφέρε να δει κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω αν το γιόρτασε εκείνος κάπου αλλού. Η αλήθεια είναι ότι για να γιορτάσεις έτσι, πάνω να πει ότι γλίτωσες από κάτι πάρα πολύ τοξικό και πάρα πολύ άσχημο. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω και σήμερα. Εδώ θα είμαι μέχρι τις 8. Είμαι η Ελίνα Παπίλα. Θα κάνουμε ωραία παρέα. Πολλά φιλιά στο Μαράκι, στη Λίλια, στην Καλλιόπη, στην Ιωάννα. Γεια σου, Θανάση. Γεια σου, Μέμη. Πάμε να ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη από το Παρέα Σον Σφαίρα και Απόφασή Σου, όπου μπαίνετε στο YouTube, παρέα, στο Σφαίρα 102.2 στο κανάλι μας και βλέπετε όλα τα επεισόδια Παρέα Σον Σφαίρα και του Δήμου Αναστασιάδη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Μόλις διάβασα μια έρευνα έτσι που είναι πολύ ωραία για να μην έχετε νεύρα, τι πρέπει να κάνετε.
2: Τι πρέπει να κάνουμε.
1: Για να μην έχετε νεύρα, να σιδερώνετε.
3: Έλα τώρα, έλα τώρα με τις βλακίες που διαβάζεις.
1: Δεν είναι.
3: Έχω νεύρα με αυτά που διαβάζεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Λέγεται κανονικά. Εάν έχετε νεύρα, να σιδερώνετε.
2: Ναι.
1: Δεν θα φύγουν τα νεύρα σας, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχετε σιδερώντα ρούχα. Πολύ ωραία, ναι, ναι.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
5: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
12: Ναι, ναι.
11: Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, τη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
14: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
15: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
14: Ανανέωση.
15: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
16: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
14: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
16: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες.

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
4: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
5: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα Τρία Μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
11: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.

0: Αλφα στους 104,7.
1: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
2: Άκου δυνατά,
0: άκου μοναδικά.

0: Και χωρίς αύξηση στα ταξίδια των Ελλήνων στην Τουρκία. Από Τουρκία όμως έχουμε 50% πάνω φέτος. Και γενικά έχει ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς η απόβαση τουριστών, λένε, στην Ελλάδα. Από τα τέλη του Πάσχα και έπειτα έχουμε συνεχώς αύξηση τουριστών στην Ελλάδα. Έτσι διαβάζω εδώ. Λοιπόν, το άλλο που ήθελα να σας πω. Ναι, θα σου το πω σε λίγο αυτό, γιατί θέλω να ανοίξουμε ένα θέμα να συζητήσουμε, το οποίο έτσι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, και επειδή το βρήκα γραμμένο σε site ως έρευνα, λέω θα ανοίξω τις γραμμές, να βγουν αέρα τα παιδιά, οι ακροατές του Σφαίρα, να πούμε την άποψή μας. Πριν όμως, θα σας διαβάσω το θέμα, θα σας μιλήσω για την Pharmacept, η οποία έχει τη σειρά Hygienic, έχει Sour Gel, έχει Sour Cream, πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης, σαν αφορά αποσμητικό σε όλο το σώμα 24 ώρες. Αυτό είναι το Hygienic, το οποίο το βρίσκεται και είναι για καθημερινή αίσθηση καθαριότητας και φροντίδας. Έχει και ρυφίλες συσκευασίες και στο τζέλ και στην κρέμα για να μειώσει 70% τη χρήση πλαστικού. Είναι Hygienic η σειρά και είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, διαβάζω το θέμα, το οποίο έτσι το είχα βρει από προχθές, αλλά τώρα έπεσε πάλι μπροστά μου. Είναι τελικά αποδεκτό να βγεις με πρώην μιας φίλης σου ή ενός φίλου σου? Δηλαδή γνωρίζεις, μάλλον όχι, γνωρίζεις έτσι τον άνθρωπο γιατί είναι πρώην φίλου σου, και ξαφνικά αισθάνεσαι ότι έχεις άλλα αισθήματα. Είναι αποδεκτό να βγεις μαζί του ή μαζί της και να φτάσεις στο σημείο να δημιουργηθεί ακόμα και σχέση πρώην φίλου σου, να είναι πρώην ενός φίλου σου? Γιάννης Μπούνια, πες μας εσύ.
1: Θα μιλήσω με το φίλο μου πρώτα, ξέρω εγώ.
0: Θα του πεις του φίλου σου, αν μ' αφήνεις να βγω?
1: Θα μιλήσω να μάθω πληροφορίες.
0: Θα μιλήσω όταν θέλω να μιλήσω, λέει η Άντζελα. Εγώ θεωρώ ότι είναι καθαρή κόκκινη γραμμή αυτό.
1: Ναι, δεν είναι κιόλας.
0: Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις κανένα. Θα ρωτήσεις το φίλο σου, θα σου πει όχι ρε, δεν έχω θέμα. Είναι δυνατόν? Νομίζω ότι στους άντρες είναι ακόμη πιο έντονο από ό,τι στις γυναίκες. Δηλαδή είχα διαβάσει μια έρευνα παλαιότερα, νομίζω εδώ στο Πραγματινό την είχαμε πει, που έλεγε ότι στους άνδρες είναι red flag full να είναι πρώην φίλου τους κάποια. Ενώ στις γυναίκες υπάρχει ένα παραθυράκι. Αν είσαστε πολλά χρόνια μαζί πριν, αν έχει περάσει και μια δεκαετία και έχει παραγραφεί το αδίκημα, αν μωρένα δεν ήταν τόσο πολύ φίλοι μου, ήταν κολλητή μου αλλά δεν είναι πλέον. Δεν ξέρω. Για να ανοίξουμε γραμμές. 2-11-700-79-31. Μπορείς να βγεις, επιτρέπεται να βγεις με πρώην φίλου σου ή φίλη σου, είτε γυναίκα είτε άντρας. Θέλω πραγματικά να μάθω την άποψή σας. Πολλά φιλιά στη Βάσο, στην Βούλα, που θέλει το πέστο μου ξανά του Βέρτη. Ο Κύρικας, στοιχείο. Έχουν αλλάξει οι εποχές και έρχονται οι Τούρκοι, λέει εδώ. Που συζητούσαμε για τους τουρίστες. Για να δούμε ποιος είναι στη γραμμή. 2-11-700-79-31. Ποιος είναι?
2: Νικηφόρος.
0: Νικηφόρε, για πες. Καλά, εσύ?
2: Επουδενή. Δηλαδή, εκτός αν ήταν τύπου, ρε παιδί μου, φάση και...
0: Ήταν
2: ένα βράδυ πριν από 25 χρόνια. Αν ήταν φάση, τύπου για ένα βράδυ πριν από 25 χρόνια, αλλά... Δεν γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Όχι. Εγώ σου λέω τώρα, ένας φίλος σου να έχει σχέση με μια κοπέλα.
2: Όχι.
0: Χωρίζει.
2: Δεν γίνεται.
0: Και περνάνε, ρε παιδί μου, περνάει καιρός. Δεν σου λέω την επόμενη μέρα.
2: Δεν έχει σημασία. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
2: Εγώ νομίζω δεν γίνεται. Δεν θα είναι άβολο, μωρέ. Ή θα σταματήσει να είναι φίλος σου ο άνθρωπος, ή θα σταματήσει.
0: Εδώ, ναι, εδώ φαντάζομαι ότι καλείσαι να επιλέξεις. Θέλω να κρατήσω τη φιλία μου, που δεν θα κρατήσει φιλία, φαντάζομαι.
2: Δεν θα έκανα επιλογή, δεν θα μου άρεσε ποτέ αυτό. Εκτός αν αυτός ο φίλος σου δεν είναι τόσο φίλος σου.
0: Αυτά που. Αρχίζουν και μπαίνουν οι υποσημειώσεις.
2: Έτσι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, πρέπει να είναι πολύ κολλητός ο άλλος.
2: Αν είναι πολύ κολλητός, δεν θα το σκεφτείς καν να το κάνεις.
0: Να ξέρεις, εγώ που έχω παιδιά στη Gen Z, την κόρη μου που είναι Gen Z, θα σου πω ότι το έχουν πολύ, το κρατάνε πάρα πολύ αυτόν τον κανόνα.
2: Ναι,
0: που εγώ δεν το περίμενα. Έλεγα ότι ήταν η νέα γενιά.
2: Εγώ περίμενα το ακριβώς αντίθετο.
0: Και όμως, τουλάχιστον στη δική μου την περίπτωση που ακούω από φίλους της, φίλες της και αυτά, σε καμία περίπτωση δεν βγαίνεις με κάποιον που έκανε κάτι. Τώρα, παλιά είχαμε την φράση θα τα φτιάξουμε. Τώρα λένε έκανε κάτι.
2: Ναι, έγινε κάτι.
0: Με κάποιον που έκανε κάτι ο τάδε, εσύ δεν κάνεις.
2: Και εγώ στο θα τα φτιάξουμε είχα μείνει.
0: Και εγώ εκεί. Και εγώ.
2: Φιλιά πολλά, καλό.
0: Γεια σου Νικηφόρε, φιλάκια. 2-11-700-79-31. Άραγε, είναι αποδεκτό. Θα σας πω λίγο το άρθρο.

0: Τι απαντάει ειδικός. Πρέπει να σκεφτείς πολλά πράγματα και το νούμερο που πρέπει να σκεφτείς είναι ότι θα αλλάξει για πάντα τη φιλία σου. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
1: Είμαι η Ρένα.
0: Ρένα, χαμήλωσε το ραδιόφωνο, σε παρακαλώ.
1: Βέβαια.
0: Γιατί ακούγεσαι, μικροφωνίζεις. Για πες.
1: Πρώτα θέλω να πω ότι εντάξει, στις εποχές που είμαστε, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Άμα υπάρχει κάτι πολύ δυνατό, έτσι δεν είναι.
0: Α, δηλαδή με πρώην φίλου σου, με πρώην φίλη σου δεν έχεις πρόβλημα?
1: Αν είναι πρώην φίλη και δω ότι υπάρχει ανταπόκριση και υπάρχει κάτι δυνατό, όπως έχουμε δει στις σχέσεις του Μανουσάκη, δεν είναι κάποιο τι... Έτσι δεν είναι, δεν συμφωνείτε?
0: Ρε παιδί μου, περίμενε, είμαστε εμείς οι δύο φίλες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και χωρίζω εγώ με τον Γιάννη.
1: Ναι.
0: Ωραία, εσύ πας με τον Γιάννη?
1: Αν είναι κάτι ξεχωριστό, μπορεί να συμβεί να μου το κάνετε κι εσείς αυτό. Δηλαδή να γνωρίζετε.
0: Τι, το ξεχωριστό ποιο είναι?
1: Να ερωτευτούν δύο άνθρωποι και να είναι πολλά χρόνια μαζί.
0: Ότι αναπτύσσει συναισθήματα, ας πούμε. Σου έχει τύχει αυτό?
1: Μου έχει τύχει, ναι. Και μιλάω ακόμα με αυτή τη φίλη.
0: Δεν είχε πρόβλημα, δεν χάλασε η φιλία σας?
1: Όχι, στην αρχή το πήρα γιατί δεν μου το είπε, για να μπορέσω να χωρίσω νωρίτερα.
0: Αχα.
1: Όταν δεν υπάρχει κάτι και δεν λύγει, πιστεύω ότι καλύτερα να λέγει παρά να ακούμε όλα, ναι, αυτά που ακούμε.
0: Κοίταξε, αυτό που εγώ καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι πλήρως είναι ότι επειδή το βάζουμε τώρα σε ένα πολύ γενικό πλαίσιο και η επικεφαλία δεν είναι μία, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι όλοι οι πρώην οι ίδιοι. Είναι άλλο πράγμα ο πρώην, μια μακροχρόνια σχέση, έναν πολύ βαθύ δεσμό, όταν υπάρχει συναισθηματική, έτσι, συναισθήματα πάρα πολύ δυνατά. Και είναι άλλο ο πρώην που ήσουν ένα μήνα μαζί, έβγαινε, αλλά παρόλα αυτά. Είναι πρώην, έχει αυτό τον τίτλο, κατάλαβες?
1: Ναι, αυτό είναι με τις ταμπέλες σήμερα. Υπάρχει το πρόβλημα και μεγαλώνει.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπάρχουν ταμπέλες, δεν ξέρω εσείς, θα συμβαίνει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα μου, που είναι εδώ μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Φιλάκια, γεια. Η ειδικός λοιπόν εδώ λέει ότι πότε είναι αποδεκτό και πότε δεν είναι. Λοιπόν, ίσως είναι αποδεκτό να προχωρήσει. Καταρχάς, ο παράγοντας χρόνος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο χωρισμός ανήκει στο μακρινό παρελθόν. Οι πληγές έχουν πουλωθεί πλήρως. Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
2: Η Ελένη από το Εγάλεο.
0: Γεια, πες Ελένη.
2: Λοιπόν, αν ήταν πραγματική μου φίλη, δεν θα τους το έκανα ποτέ, ούτε εγώ σε εκείνη, ούτε εκείνη σε μένα. Δεν ταιριάζει, δεν πάει.
0: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να
0: είσαι κάθετη εσύ, είσαι κάθετη.
2: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε, Ελένη. Φιλάκια. Γεια. Το επόμενο έτσι θέμα που αναλύει εδώ ειδικός είναι ότι εάν ο φίλος σου έχει προχωρήσει στη ζωή του και είναι σε μια νέα σχέση και είναι πολύ okay με τη νέα σχέση, οπότε το παρελθόν είναι καθαρό παρελθόν, καθαρό αιμό, δεν με νοιάζει, δεν ξέρω τι μου λες, δεν ασχολούμαι καν, τότε είναι κάτι πολύ σημαντικό για να προχωρήσεις. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Αναστασία.
0: Αναστασία, είσαι ψυχολόγος?
3: Όχι.
0: Α, γιατί έτσι ακούγεσαι?
3: Καμία σχέση.
0: Για πες.
3: Εγώ το έχω πάθει.
0: Τι έχεις πάθει?
3: Εγώ ήμουν παντρεμένη και στους 6 μήνες η κολλητή μου έκανε σχέση με τον άντρα.
0: Κάτσε, περίμενε, γιατί ακόμα και το τηλέφωνο δεν συνεργάζεται με αυτό. Έκανε κάποιες διακοπές. Η κολλητή σου
3: έκανε σχέση με τον άντρα μου στους 6 μήνες που ήμασταν παντρεμένοι.
0: Τι λες, Αναστασία? Το έμαθες? Τους έπιασες?
3: Το έμαθα.
0: Δεν στο είπανε, εξουσιακή σχέση.
3: Το έμαθα μετά από 5 μήνες. Τα είχαν 5 μήνες. Και χώρισα. Τι να κάνω? Και εκείνοι παντρεύτηκαν μετά.
0: Τι λες, ρε?
3: Αυτό
0: είναι ταινία, δεν είναι?
3: Εντάξει.
0: Κάτσε, περίμενε μισό λεπτάκι. Καταρχάς η κολλητή μπαινόβγαινε στο σπίτι ως κολλητή.
3: Εννοείται. Και διακόπτει.
0: Αχ, κάνει διακοπές. Εδώ θα τρελαθώ που κάνει διακοπές και δεν μπορώ να μιλήσω με την Αναστασία.
3: Ναι. Λέω, μπαινόβγαινε στο σπίτι, πηγαίναμε διακοπές, βγαίναμε μαζί, όλοι ωραία, μια χαρά.
0: Δεν είχες πάρει χαμπάρι τίποτα?
3: Όχι, και είχε και εκείνη σχέση.
0: Μάλιστα.
3: Δεν ήταν μόνη της. Είχε σχέση.
0: Όπως, όχι, δεν πήρα χαμπάρι. Και εκείνη είχε σχέση, όπως και εκείνος ήταν παντρεμένος.
3: Ναι. Πάσα μια χαρούμενη ατμόσφαιρα.
0: Πόσο καιρό πάει αυτό? Δηλαδή, σε ποια φάση ψυχολογική είσαι τώρα?
3: Εγώ είμαι μια χαρά.
0: Α, πάει καιρός δηλαδή.
3: Είναι 4 χρόνια περίπου.
0: Ναι.
3: 5.
0: Πάρα πολύ δύσκολα πράγματα
3: αυτά. Και κάνανε παιδιά και μια χαρά.
0: Α, έχουν κάνει και παιδιά.
3: Ναι, ναι.
0: Εσείς
3: ναι.
0: Δεν είχατε παιδάκια?
3: Εγώ, όταν το έμαθα, έμαθα ότι είμαι και έγκυος.
0: Ο Χριστός.
3: Ναι, είναι ωραία φάση.
0: Και τελικά...
3: Τελικά εγώ έχω το παιδάκι μου. Ναι. Το κράτησα.
0: Ναι. Άρα έχετε και εσύ. Υπάρχουν κάποιες σχέσεις. Δεν ακούω. Κάνει διακοπές. Συγκλονιστική ιστορία. Εγώ το ξεκίνησα το θέμα, ξέρεις, πρώην φίλου. Και η κοπέλα έχει περάσει. Απίστευτο. Απίστευτο. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Όχι αυτό τώρα, εντάξει, βάλε μου κάτι άλλο. Βάλε μου ένα βάλε μου το Βέρτι, μου έλειψες πολύ. Και επιστρέφουμε στον Σφαίρα 102.2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

χωρίς σφαίρες και υπερβολές στον Σφαίρα 102.2, παρέα στον Σφαίρα βεβαίως. Μπορείτε να μπείτε να το απολαύσετε και εκεί. Πριν σας πω αυτό που θέλω, πάμε να δώσουμε πολύ ωραία δώρα στο Viber. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι, έχουμε τον Ακύλα. Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στο Press Start Summer Tour Powered by Day, 3η-30 του μηνός στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ελληνικές και ξένες σε ένα μοναδικό υπερθέμα που έχουν ετοιμάσει. Ο Ακύλας στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, 3η-30 του μηνός. Τον περιμένουμε πώς και πώς. Και αν θες και εσύ να δεις τον Ακύλα live μαζί μας, στέλνεις τώρα πολλά μηνύματα στο Viber. Γράφεις Ακύλας κενό το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνεις στο 693-610-1022. 693-610-1022. Τα στέλνεις και καλή επιτυχία να έρθεις και εσύ Τεχνόπολη και να περάσεις πάρα πολύ ωραία με το φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο και όλα αυτά. Σε λίγο θα δώσουμε και τα δωράκια στο πέσω τραγούδι. 693-610-1022, επαναλαμβάνω το Viber για τον Ακύλα. Και θέλω να σας πω ότι παρέα μας εδώ έχουμε και την Novibet. Συνεχίστε το Μουντιάλ, γίνεται χαμός. Αυτό που θέλω να σας πω όμως εγώ είναι ότι μπορείς να μπεις τώρα σε έναν πολύ ωραίο σούπερ διαγωνισμό από το Noviverse by Novibet. Παίρνεις μέρος και διεκδικείς ένα voucher Volt αξίας 100 ευρώ για να γίνεις ένας από τους 100 νικητές και να απολαύσεις αυτό το απολαυστικό δώρο. Να απολαύσεις το απολαυστικό δώρο, καταλαβαίνετε έτσι, και να συνοδεύσεις έτσι τις μεγάλες στιγμές του παγκοσμίου. www.novibet.gr / στοίχημα. Για ξεκινά. Για τη Βάσο, γιατί πριν δεν κόλλαγε, ήταν το θέμα έτσι πολύ τζις. Τώρα όμως για εσένα Βάσο μου, τη βραδιά μου απόψη μου τη χαλάς. Είναι η Νατάσα Θοδωρίδου στον Σφαίρα 102.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102-2.
1: Τον 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Α στους 104,7.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είμαστε στην τράπεζα, είμαστε μπροστά στο ταμείο,
2: ναι,
1: και είμαστε 10 άτομα ο ένας πίσω από τον άλλον.
2: Ωραία.
1: Εγώ είμαι ο τελευταίος, ο 10ος.
2: Ναι.
1: Και έχετε μια κυρία, μας βλέπει ότι και λέει, είσαστε για το ταμείο όλοι. Και γυρνάει και λέει όχι. Ετοιμαζόμαστε να παίξουμε μακριά γαϊδούρα και ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είμαστε μαζί πάρα.
3: Ποιος θα μας πει δείξει.
4: Θα κάνουμε μαξιλαράκι.
1: Ξεκινάτε πρώτη, λέω.
0: 6 με 7, 8,
5: 9, 10,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
6: Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Κατάφερες να βρεις το Σφαίρα Password και να μπεις στην κλήρωση για το ολοκένουργιο MG3 Hybrid Plus. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κατάστημα Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή δίπλα στην ΕΡΤ. Έλα στο event της μεγάλης κλήρωσης που θα αναδείξει τον νικητή ή την νικήτρια του αυτοκινήτου. Ίσως είσαι εσύ. Παρουσιάζουν η Ελίνα Παπίλα και ο Νικόλας Ράπτης. DJ Set Πέτρος Χαράς. Ο Σφαίρα 102.2 σε περιμένει στην Omega Ελλάς Αγίας Παρασκευής. Και αυτή τη φορά κανένα password δεν μπορεί να σε χωρίσει από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δρουσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
11: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
16: Και τι άλλο, Αντώνη?
15: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
16: Έτσι, μπράβο.
15: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
17: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
15: Και σου μέλησε.

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
5: Λάμπι! Wow.
4: Στις 18 Ιουνίου.
6: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
7: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
4: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
8: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
9: Εγώ πάντα ακούω. Oh.
6: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
4: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
10: Χαρά στο πόνσο.
4: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολυτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολύτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
17: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Έτσι έχει μάθει ο Πέτρος Ιακωβίδης στον Σφαίρα 102.2. Και πριν παίξουμε, να σας πω για την Μπαρίλα, για το Basil Bar Pipes στο Μπαρίλα, το οποίο έχει βγει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Ήδη το έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Και τώρα λοιπόν, 19-20 Ιουνίου, κατεβαίνει Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Θα είμαστε όλοι εκεί για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν pesto bites με την απίστευτα κρεμώδη pesto alla genovese. Αν τη δοκιμάσεις, δεν υπάρχει επιστροφή. 19-20 Ιουνίου, Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Λοιπόν, 2-11-779-31, 2-11-779-31, τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα για να διεκδικήσετε πολύ ωραίο δώρο Waterfun Water Park. Οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για την έξοδο 5 της Αττικής Οδού, που εκεί βγαίνεις και κατευθείαν μπαίνεις σε mood διακοπών. Νεροτσουλίθες φανταστικές, κρυστάλλινες πισίνες, δροσερές ομπρέλες, ξαπλώστρες για να αράξεις όλη την ημέρα, με κοκτέιλ, με φαγητό, με καφέ, με ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Waterfun.gr, οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Είτε πας με τους φίλους σου, είτε πας με τα παιδάκια σου, είτε πας μόνος σου, όπως θες πηγαίνεις από τον Σφαίρα 102.2 με πολύ αγάπη από εμάς. 2-11-779-31, τηλεφωνήστε για το βρες το τραγούδι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Ελίνα.
0: Καλώς, τι, πώς σε λένε?
1: Δήμητρα.
0: Από πού τηλεφωνείς?
1: Από Γέρακα.
0: Από Γέρακα. Λοιπόν, 1, 2, 3 και... Εύκολο.
1: Γιάννης Πλούταρχος, όλα σε σένα, όλα.
0: Αστέρι, σε μπράβο σου. Είμαι ευτυχισμένος. Κάτι πιο πάνω από ερωτευμένος. Δήμητρα, θέλω να μου στείλεις τα στοιχεία σου στο Viber. Τηλέφωνο και ονοματεπώνυμο.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, όχι, στο Viber του Σφαίρα.
1: Τέλεια, οκ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Δημητρούλα, να περάσεις ωραία. Τι ωραίο δώρο πήρε η Δήμητρα. Μπαμ, μπαμ, Γιάννη Πλούταρχο, δυνάμωσε λίγο. Όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι, πέσε πάρα πολύ στους γάμους. Όλοι έμπαιναν με το όλα σε σένα, τα βρήκα. Ναι, γιατί είναι ο στίχος.
2: Πόσο αξίζει τελικά στο ένα χάδι μια ματιά.
0: Λοιπόν, επόμενο δώρο, 2-11-779-31, τηλεφωνήστε για να μας πείτε ποιο τραγούδι ψάχνουμε και να διεκδικήσετε πακέτο κόμπο Pizza Fan. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέκερ, μια μακαρονάδα. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Μιχάλη.
0: Μιχάλη.
3: Ναι, ναι.
0: Από πού τηλεφωνείς?
3: Κορυδαλό.
0: Από Κορυδαλό. Mm-hmm. Κόβεις την πρώτη σύλλαβη.
3: Είναι ανοιχτή η ακρόαση, μισό. Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Το ίδιο.
3: Το ίδιο.
0: Δεν άλλαξε κάτι. Μιχάλη μου, 1, 2, 3 και... Εντάξει.
3: Σμαράδια και ρουμπίνια.
0: Έτσι, άρε Μιχάλη. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι πέτυχες. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο. Φιλιά.
3: Γεια.
0: Γεια. Συνέχισε, Γιάννη μου, με αυτό. Και να υπενθυμίσω ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο event το Σάββατο αυτό, στις 20 του μηνός, από την Σάιος, η οποία έχει διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Γκοτζιά, από 11 έως στις 3. Ένα εντυπωσιακό Σάιος van θα βρίσκεται στον χώρο εκεί για να μας μεταφέρει στον κόσμο του Σάιος Intense Glaze και να μοιραστεί μαζί μας όλα τα μυστικά για ultra glossy και λαμπερά μαλλιά. Πολύ ωραίες υπηρεσίες, beauty experts, έτσι. Αυτά που ουσιαστικά τα βρίσκαμε στο κομμωτήρια μέχρι τώρα. Τώρα λοιπόν τα έχουμε και στο σπίτι μας με το νέο Σάιος Dense Glaze. Είναι η νέα σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές και αποτελεσματικό έλεγχο του φρυζαρίσματος. Όσοι έχετε δοκιμάσει Σάιος, καταλαβαίνετε απόλυτα τι λέω. Εγώ δεν το αλλάζω. Μία που το δοκίμασα και μία που το μαλλί είναι άλλο. Με Silicium Shine Complex. Το νέο Σάιος Dense Glaze λοιπόν προσφέρει glossy αποτέλεσμα και πολύ ωραία λάμψη στα μαλλιά. Το Σάββατο λοιπόν, 20 του μηνός, θα είναι στην πλατεία Γκοτζιά. Από την αρχή, Γιάννη μου, έτσι. Ο Στέλιος Ρόκος στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
6: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
12: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλίρια.
13: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλίρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
14: ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
15: Άντε, προχώρα!
16: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
17: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
19: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
20: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
18: άλλαξε το.
20: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Plus, plus, plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή?
22: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
21: Plus, plus, plus.
22: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
23: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
24: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
23: Ανακαίνιση με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
24: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
23: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
25: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
26: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά. Για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
8: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
9: Αν χαλάσει όμως...
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612. 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
10: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα.

0: επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
1: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία. Αλφα στους 104,7.
2: Άκου μουσική.
3: Άκου μουσική.
2: Νιώσε το ρυθμό.
3: Νιώσε το ρυθμό.
4: Άκου δυνατά.
2: Άκου μοναδικά.
3: Αλφα.
2: Εδώ. Τα ακούς όλα.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ηλεκτροκίνηση τη Λεδάκη. Ηλεκτρικοί πίνακε. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριε όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίε. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
7: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
11: Παιδικό σταθμός Το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός Το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Σφαίρα. Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι παιδιά μετά από 3 πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
14: Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
13: πάστας.
15: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. 104,7.
16: Πρωινό Σφαίρα. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Δύναμη,
0: εμπειρία,
2: γνώση,
0: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
0: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
0: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
0: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση.
5: Κουτεντάκης.
0: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
8: Θιβετιανός καψούρης.
9: Πώς το λένε, πώς το λένε? Το Θιβετιανό καψούρι.
8: Δαγκάι Λάμα.
10: Τι έχεις, Δαγκάι?
11: Δάκωσε τη Λαμαρίνα.
0: Αλφα FM
12: 104,7.
13: 104,7.
12: Ο μόνος τρόπος να πεις
13: ραδιόφωνο.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα

περιμένω στο σκοτάδι της αφωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
5: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
6: Το ίδιο άγνωση Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωση Κώστας Κριάρης. γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
2: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
7: Άκου δυνατά.
2: Άκου μοναδικά.
3: Αλφα.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό, να το ξανασκεφτώ, να μην

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Δεκαλικά Χνάρης.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
5: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
6: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310 36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
7: Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
8: Λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
8: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
13: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
14: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι.
7: Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
15: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
15: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
15: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
15: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
7: Γράφε 28-31-030-250.
15: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
15: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά.
7: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
15: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
16: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
17: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
18: Αλφα στους 104,7.
19: Πρωινό σφαίρα.
20: Κάνει εγγένεια το πρώτο εστιατόριο Ρωμά στη Θεσσαλονίκη. Και την πρώτη μέρα θέλω να πάω να φάω.
21: Και αυτό το θα σκεφτεί πρώτο εγώ. Εγώ θα κάνω δικό μου εστιατόριο, το οποίο το βράδυ θα είναι, το πρωί δεν θα είναι. Θα δανείζω μη μαγαζιά κλειστά. Κατάλαβε, όποιο έχει το ρεπό του, θα ανοίγω εγώ το μαγαζί με κάτι δικό μου. Θα το λειτουργούμε ή το πρωί θα έχουμε φύγει. Όμω θα κάθουμε καθαρίσει, κύριοι κυμπάρδε. Θα είναι στην περιοχή εκεί πέρα του Λο Άντζελε.
20: Μπορεί να μα πει 2-3 πιάτα που μπορεί να έχετε.
21: Αυτή είναι τώρα μαθημένη σεφ που έχουμε εμεί. Έχουν κάνει και μεταπτυχιακό σε street food, πώ λέγεται. Δηλαδή ένα έχει φάει πλακάκι κανονικό. Είναι πάρα πολύ. Είμαστε υπέρ της ανακύκλωσης των πρώτων ειδών. Εκεί θα στηριχτούμε.
20: Μάλιστα.
21: Καταρχάς φτιάχνουμε πολύ ωραία σούπα αλουμινόχαρτο.
20: Σούπα αλουμινόχαρτο.
21: Έχει κυρίως αλουμίνιο μέσα, αλουμινόχαρτο. Είναι από τη χαλιφουργική την παλιά. Είναι πολύ ωραία, βρόσιμο. Βρόσιμο. Είναι από δηλαδή. Βρόσιμο, ρε, δεν ξέρεις ελληνικά αρχαία.
20: Συγγνώμη, ρε.
21: Πρέπει να τα λέω 2-3 φορές. Αλλά το νερό είναι μήνα χώνε, έχει ένα κύβο μέσα και βάλουμε και λίγο αλουμίνιο από πάνω για τη μόστρα, κατάλαβε. Μοριακή κουζίνα. Συνεχίζουμε με ορεκτικό
20: κρύο.
22: Κρύο. Δηλαδή.
21: Α, στο μη το ρωτά, αυτό είναι κάτι που έχει πεθάνει και είναι κρύο. Είναι καλό όμω. Αν το κόψει φλούδα από μέσα είναι ροζ. Μια χαρά είναι. Μετά περνάμε σπεσιαλιτέ, αυτή είναι η σκατοκύρη μακαρόνια. Σκορδάτο, έτσι με ξύδι μπόρικο, έτσι για τι αναδημιάσει.
20: Καμάτα, κάνουμε το πρωί.
22: Έχω πέσει ήδη κάτι.
21: Απλά θα είναι ένα καλό καψάρισμα αυτό. Δηλαδή το βάζει στον καζάκι τέρμα και όπω είναι αυτό. Μην γελά.
20: Θα κάνουμε το αλήθεια.
21: Όλα αυτά έχουν.
22: Πρέπει να σου πει όλο το μενού, θα περνάω.
21: Αυτό ξέρει τι, άμα δεν είναι φουσκωμένο πολύ.
20: Καέλα! Κόφτο, τελείωνε!
21: Μερικέ φορέ κρίνεται.
20: Κρόφτο δεν μπορεί.
19: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό
18: σφαίρα. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
23: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Άκου μουσική.
8: Άκου μουσική.
7: Νιώσε το ρυθμό.
8: Νιώσε το ρυθμό.
9: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
8: Αλφα.
7: Εδώ. Τα ακούς όλα.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
5: Αν χαλάσει όμως...
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Σε ποια πόλη βρίσκεται η έδρα του οργανισμού? Γρηγόρης.
8: Νέα Υόρκη.
7: Σωστός.
8: Yes.
9: Πού το κατάλαβε?
8: Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τι άλλο να είναι.
9: Μα δεν το είπε καν.
10: Σου μυρίζει για σένα. Στημένο, ε.
9: Το μυρίζει.
8: Όπω σταματήστε κάθε φορά που λέω ρε παιδιά.
10: Κάτι μυρίζει, παιδιά. Μυρίζει στημένο.
7: Τι κατοικίδιο είχε ο Ρος στη σειρά τα φυλλα. Γιώργο.
10: Είχε ένα καπουτσίνο, μαϊμουδάκο.
7: Σωστό!
10: Τι έγινε, ρε.
8: Στημένο, ε, Γιώργο, έχετε συνοηθεί.
10: Συνοηθεί. Καπουτσίνο, μου κάνε.
8: Γιατί έτσι.
10: Μου κάνε.
8: Τα το πράγματα πιέσαι. Είναι στιγμένα.
7: Τι μαϊμούμωνα του Ρος. Ποιο πλάσμα μπορεί να ανιχνεύσει ένα γραμμάριο αίματος μέσα Μπρί. Σε ένα... Γιώργος.
10: Ο Καρχαρίας.
7: Σωστός.
9: Συγγνώμη, είστε πουλημένοι και οι δύο εδώ πέρα.
10: Ποιο μωρέ, το αίμα Καρχαρίας.
7: Δέκατη ερώτηση και είναι η αγαπημένη μου ερώτηση.
10: Αυτή δεν βρίσκω ποτέ, έτσι όπως θα λες.
7: Όσο οι νύχτες και οι μέρες θα περνάνε, μέσα στο μυαλό μου οι στιγμές ξαναγυρνάνε.
10: Δεν τίποτα ποτέ.
7: Ράνια. Θέλω τον ερμηνευτή.
9: Παιδιά είναι της Κοκκίνου.
7: Είναι σωστή, αυτό ήθελα.
9: Καλό μέσα σε ντόνια.
10: Είναι ψαγμένα αυτά, Γρηγόρη, δεν μπορούμε να τα βρούμε ποτέ.
8: Πέστε, γιατί τι δίνεις κατευθείαν την ερώτηση στη Ράνια που το να μας βάζεις σε αυτό το
10: πρόβλημα. Πρώτη τάντρικη Βολόνια, ρε φίλε.
7: Μία ερώτηση η οποία θα αναδείξει τον νικητή του σημερινού παιχνιδιού. Και λέει, ποια είναι η κοινότερη ονομασία της Προβατοκαμήλου.
9: Ουα!
7: Ράνια.
9: Προβατοκαμήλου. Θα έλεγα, όχ, θα χάσω ρε παιδιά. Θα έλεγα καμιλοπάρδαλη.
7: Καλά, είναι λάθος, πανάθεμάσαι. Και θα... δεν έχω άλλη ερώτηση.
8: Εγώ εδώ να το δώσω στη Ράνια παιδιά. Της προβατοκαμήλου, τι πια είπες?
7: Καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι.
7: Όχι, όχι, όχι, όχι.
8: Ναι, αυτό είναι.
0: FM 104,7.
1: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
11: Πρωινό σφαίρα.
8: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
12: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
8: Κούμπι.
12: Φέρτε να στο ράψω.
7: Μανούλα.
8: Μάνα.
11: 6 με 8 9 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: 104,7.
1: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Μπορεί να φαίνεσαι λίγο αντιπαθητικός, αλλά με συγνώρισε κάποιος σε πάρα πολύ.
6: Είμαι ακόμα περισσότερο από ό,τι φέρω.
5: Πολύ περισσότερο.
7: Κάτσε, αυτό δεν το κάνω τρέιλερ, μου άρεσε.
6: Νάντσι, πας καλά που θα κάνεις τρέιλερ που με είπα αντιπαθητικό.
7: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
5: Και όταν σε βλέπω πραγματικά τώρα, μου βγάζει κάτι πάρα πολύ οικείο.
6: Δηλαδή.
5: Νεύρα.
7: Σημειώνω και αυτό.
5: Ο Παναγιώτης είναι η περίπτωση. Πόσο ύψος έχετε? 1,95 περίπου. Ακριβώς 1,63. Είναι αυτή η
6: δουλειά. Γρηγόρη, τα έχεις βάλει μαζί μου σήμερα, ε.
5: Δεν έχω ακόμα αρχίσει.
7: Τέλειο.
8: 6 με 7, 8,
7: 9,
8: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: 104,7.
2: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
8: Πρωινό σφαίρα.
6: Γρηγόρη,
5: έλα.
6: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
5: Πανικόβλητα.
6: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
7: Το χρόνο μας.
6: Μπράβο ρε Νατσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
5: Τι?
6: Λεμονάδα στη Ρόδο.
7: Φανταστικό, έλα.
5: Πού τα σκέφτεσαι, βρε?
7: Τι άσε
6: τώρα, σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
5: Και οι δύο διοξίνουν. Αλόνικο.
6: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
5: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε, γιατί δεν αντέχω άλλο.
7: Τι μάρκα είναι?
5: Τι είναι?
6: Mercedes.
5: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
7: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
8: 6 με 7, 8,
7: 9, 10.
8: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: 104,7.
2: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Πες μου μια ματινά τα ρεφινά της κριτικιάς, μπορείς, ξέρεις καθώς.
6: Τα μάτια είναι να δωρούν, μα κάνουν κι άλλη χρήση. Μιλούν εκεί που δεν μπορεί το στόμα να μιλήσει.
5: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, πήγε εμένα. Γιατί έχω τόσο πονηρό μυαλό, ρε φίλε. Τα μάτια
7: είναι να θωρούν.
5: Δεν είναι για άλλη χρήση.
7: Και όχι για άλλη χρήση.
5: Μα όταν.
7: Μα όταν κοιτώ στην κόμενα.
5: Μα όταν, όχι, μα όταν είστε έχω... εξαπλωτοί, ναι. Αξίζει το. Φυλάκι. Το φυλάκι.
7: Αξίζει το.
5: Το φυλάκι.
8: Δεν φταίσαι εσύ, μα φταίω εγώ που σε δαμέ τα πόδια.
0: Αλφα FM 104,7.
9: 104,7.
10: Συντονίστηκες.
11: Κόλλησες.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
13: Πυροβολάει.
12: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Πέτρος Καράς in the mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα, όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου το τι θέλεις έλα δώσ' μου, από μηχανή στα

0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Αυτές τις καρέκλες είναι δικές σου, αυτές οι καρέκλες μαστικές?
6: Αυτές είναι δικές μου.
5: Ε?
6: Αυτές είναι δικές μου, τις στείνω εγώ σήμερα το καλοκαίρι.
5: Αυτές είναι που έφερες και εδώ για έξω από τις τράπεζες.
6: Αυτές οι καρέκλες πλαστικές αντέχουν. Αυτές είναι για παντού, γιατί βάζεις έξω στο... στον κήπο, τις καταβρίχεις, τις πλένεις έτσι κατευθείαν, δεν έχει. Όχι να παίζει να φάει το μωρό πάνω κρέμες. Να φάει φρουτόκρεμα που κολλάει αυτό. Τις καταβρίχεις με το λάστιχο καινούργιο.
5: Από πού τις παίρνεις αυτές τις καρέκλες, από πού τις αγοράζεις?
6: Αυτές είναι καλούπι. Είναι καλούπι, αθάνατες. Είναι από PVC.
5: Από PVC.
6: Από PVC.
7: PVC.
5: Ναι, τις παίρνετε από τα Ιβάνα.
6: Ένα υλικό περίεργο, δεν ξέρω, το φέρω να παίξω.
5: Εσείς πόσο τις παίρνετε?
6: Εγώ τις παίρνω μαζικά, τις παίρνω δεν πάρω τώρα. Είμαι στο κόστος της πουλάω. Στο κόστος δεν μη φάνταστες, έχω κανένα κέρδος εγώ τώρα.
5: Πόσο κάνουν τέσσερις πλαστικές καρέκλες για ένα τραπέζι?
6: Τέσσερις πλαστικές καρέκλες για ένα τραπέζι 50 ευρώ.
5: 50 ευρώ.
6: 50 ευρώ. Τώρα είναι συζητήσιμη, τιμή συζητήσιμη.
5: Δόσεις παίρνεις?
6: Τιμή, τα πάντα κάνουμε.
7: Εισαγωγής είναι, εισαγωγής.
6: Τώρα βάλουμε και το άλλο που είπε ο Βαρουφάκης, το IOU. IOU, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
7: Ηλεκτρονικό, ηλεκτρονικό.
6: Να μου δώσεις 40 IOU, στο ζωγό καρέκλες τραπέζι. Είναι όλα, 40 IOU, τώρα τιμή συζητήσιμη.
8: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
0: FM 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο. Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
9: Don't stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
9: Don't stop.
0: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
9: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου.
4: Γιατί έγινε.
3: Πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
5: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
3: Γεια σας, μήπως έχετε πανακότα. Ναι, όλες, ναι, μισό λεπτό να πάω να κοιτάξω στο πανακοτέτσι.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
7: Συντονίστηκες.
8: Κόλλησες.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
10: Πυροβολάει
9: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.